0: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

0: this is Calvin Harris.
1: This live τον Calvin Harris στην Ibiza. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ibiza, κάνε follow το Priority Travel στο Instagram

Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Hi, this is Calvin Harris.
1: This live τον Calvin Harris στην Ibiza. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ibiza, κάνε follow το Priority Travel.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 100.

Δες live τον Calvin Harris στην Ίμπιζα. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936-646-656. Γράψε Ίμπιζα, κάνε follow το Priority Travel στο Instagram.

0: η μουσική σου. Η ενέργεια που σε ξυπνάει κάθε μέρα. Mad Radio 106,2. Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
3: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
2: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση, βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
3: Το σεξ διαπάσα νόσο και...
2: Μην τα πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
3: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
2: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω σου πρέπει να κάνεις στον καναπέ σου.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

live τον Calvin Harris στην Ήμπιζα. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ήμπιζα, κάνε follow το Priority Travel

0: Bad Radio. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Mat.gr on air με την Νατάσα Σιδηροκαστρίτου.
1: Όλα τα νέα της Showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.

0: ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2. Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει. Το μοναδικό Sky Tubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την 5η 9 Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στο Acanthus Summer Club και από τις 10 έως τη 1 το βράδυ στο DR8 για ακόμα περισσότερα beauty moments, fun challenges και μοναδικές εκπλήξεις. Γνώρισε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασέ τη από κοντά, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο Sky Tubes on Tour.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει. Είσαι έτοιμος να...

0: ακριβώς γίνεται θέαμα.
1: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
2: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
0: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Παπάγου, Κορυδαλό, Σεγάλεο, Νίκαια, Αβεάκιο Θέατρο Πειραιά και πολλά άλλα σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
4: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησε έτη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.

Φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

0: Calvin Harris.
1: Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
2: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
3: να ερωτευτούμε.
2: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
4: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το release

0: Damna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
3: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
4: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
5: Προπόληση more.com.
6: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια calamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Σήμερα λοιπόν ήτανε το poll του Instagram μας ήταν για το αν προτιμάς να είσαι λυπημένος και να έχεις χρήματα ή να μην έχεις καθόλου χρήματα και να είσαι χαρούμενος.
3: Όσοι ψήφισαν παρόλα αυτά στα poll μας έχουν πει ψέματα, πιστεύετε?
2: Τεράσιο.
3: Εμένα 79% ψήφισε φτώχεια και χαρά.
2: Παιδιά, εγώ περισσότερους έχω. 83% φτώχεια και χαρά και λύπη.
3: Ψέματα.
2: Και
3: όλες οι φίλες της Βρυσίδας, ξέρω εγώ, πάνω στο γιο θα πατάγανε. Φτώχεια και χαρά.
2: Μπορεί να σκέφτηκαν ότι την έχουμε ζήσει την πλούσια ζωή.
3: Ναι, μωρέ, δεν λέει.
2: Πώς λένε άραγε στην παράγκα.
3: Στην παράγκα.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 102,6.

0: this is Calvin Harris.
1: Δες live τον Calvin Harris στην Ibiza. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ibiza, κάνε follow το Priority Travel στο

0: ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2. Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
0: Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την 5η 9 Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στο Acanthus Summer Club και από τις 10 έως τη 1 το βράδυ στο DR8 για ακόμα περισσότερα beauty moments, fun challenges και μοναδικές εκπλήξεις. Γνώρισε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασέ την από κοντά, πάρε μέρος σε Fan Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο Sky Tubes on Tour. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Στα Καστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στα Καστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στα Καστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στα Καστρούκες. 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
3: Δύο ζευγάρια και μια πρόσκληση για κρασί που κρύβει πολλές εκπλήξεις. Η πρόσκληση Penelope Cruz, Olivia Wilde, Edward Norton και Seth Rogen στην πιο απολαυστική κωμωδία του καλοκαιριού. Θα σκεφτείς δύο φορές πριν καλέσεις κάποιον σπίτι σου. Η πρόσκληση στους κινηματογράφους από τις Πέντζος Φιλμ.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου του Αττικού.
3: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
2: Στην τρίτη θέση. Πολύ μπροστά. Τους είχα βάλει τρικλοποδιά όλους.
4: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Το επινοδομάτιο δεν είναι σαλόνι.
2: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio

0: Mad Radio 106,2.
1: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Mad.gr on air με την Νατάσα Σιδηροκαστρίτου.
2: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.

με περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2. Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει. Το Mad Radio 106,2 προτείνει. Είσαι έτοιμος να δεις τους κορυφαίους

στίβος γίνεται θέαμα. Το Techno Yoga Summer Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ. 10, 11 και 12 Ιουλίου στην Κίμη, στο Plattenhof. Τρεις μέρες γεμάτες ενέργεια, φύση και μουσική. Yoga sessions, DJ sets, πεζοπορίες και μοναδικές εμπειρίες

Stars. Δες live τον Calvin Harris στην Ίμπιζα. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ίμπιζα, κάνε follow το Priority.

0: Fun Radio 106,2.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2. Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την 5η 9 Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στο Acanthus Summer Club και από τις 10 έως τη 1 το βράδυ στο DR8 για ακόμα περισσότερα beauty moments, fun challenges και μοναδικές εκπλήξεις. Γνώρισε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασέ τη από κοντά, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο Sky Tubes on Tour.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμηθείας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Χθες το βράδυ είχαμε επισκέπτη στο σπίτι, παιδιά. Όχι άνθρωπο, κουνούπι. Το άκουγα δίπλα στο αυτί μου να κάνει. Ανάβω τα φώτα, λοιπόν, σηκώνομαι. Το ψάχνω, παιδιά, και τίποτα. Δεν το βρίσκω πουθενά.
3: Εντάξει, έχει εξαφανιστεί. Πάω παλαμάκια, να ξέρετε, όταν ακούω κουνούπι.
2: Τέλεια.
4: Θα νομίζω ότι παράμε και για ζεμπέκελο.
2: Και μπαίνει ο Αργυρός. Ναι, πες μου το, ναι, έλα πάμε. Με το που ξαπλώνω, παιδιά, δεν ξέρω άμα το παθαίνετε κι εσείς, και με παίρνει έτσι, πάει να με πάρει ο γλυκός ο ύπνος. Να το πάρει. Κλασικά το κουνούπι, δηλαδή, δεν ήθελε αίμα. Ήθελε να με καταστρέψει τη ζωή.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

0: Radio 106,2.
1: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πως είσαστε? Εδώ είμαστε στο Mad Radio 106,2. Κυριακή πρωί, έχει μπει και ο Ιούλιος, παιδιά. Πω, δεν θα καταλάβουμε πότε θα περάσει το καλοκαίρι. 5 Ιουλίου σήμερα, Κυριακή, δεν ξέρω που σας βρίσκω. Είμαι η Νατάσα Σιδηροκαστρίτου και θα πάμε μαζί το επόμενο 2ωρο εδώ με την καλύτερη μουσική και την καλύτερη παρέα. Δεν είμαι μόνη μου, παιδιά, σήμερα στο στούντιο και έχω πολύ μεγάλη χαρά, γιατί ήθελα πάρα πολύ καιρό Συντάρτα να έχω στο στούντιο.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Σε ξύπνησα.
2: Με ξύπνησες, ναι. Κυριακή 10 το πρωί, ασυνήθιστο.
1: Δεν ανοίγει το μάτι, ε.
2: Τώρα προσπαθούμε, εντάξει. Καλό μήνα κιόλας.
1: Καλό μήνα σε όλους. Είναι, παιδιά, για όσους δεν γνωρίζετε, που σπάνιο, γιατί εμείς εδώ παίζουμε και τη χιτάρα του καλοκαιριού, το Amazing. Το δικό σου φοβερό και τρομερό, το οποίο.
2: Δεν είναι δικό μόνο, είναι και με τον Ηρακλή.
1: Φυσικά, με τον Ηρακλή, το ρακ μας, εννοείται. Το οποίο απολαύσαμε και στα Mad VMA, θα τα πούμε όλα αυτά. Ο Συντάρτα, λοιπόν, παιδιά, για όσους δεν τον γνωρίζετε, είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς και επιτυχημένους καλλιτέχνες της σύγχρονης ελληνικής urban και μελωδικής rap σκηνής. Κατάφερε μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να αλλάξει, παιδιά, τα δεδομένα του ήχου στην Ελλάδα, εισάγοντας πως πολύ έντονα ένα μελωδικό στοιχείο στην R&B και στη rap που μας άρεσε πάρα πολύ.
2: Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
2: Μου αρέσει πολύ.
1: Σ' αγαπάμε. Σ' αγαπάμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε, να ξεκινήσουμε έτσι με ένα καφεδάκι, με τη γουλιά μας και το νεράκι μας. Να πούμε το σαν σήμερα που κάνουμε κάθε τόσο. Τι συνέβη στον κόσμο σαν σήμερα. 2015, το ελληνικό δημοψήφισμα του όχι. Το θυμάσαι?
2: Το θυμάμαι, Συντάρτα. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό.
1: Ναι, διεξάγεται λοιπόν το ιστορικό δημοψήφισμα στην Ελλάδα, το οποίο προκήρυξε η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, με ερώτημα την αποδοχή ή την απόρριψη του σχεδίου συμφωνίας των θεσμών. Το όχι επικράτησε με εντυπωσιακό 61,3. Το τι συνέβη μετά, ας το αφήσουμε. 1954, ο Έλβης ηχογραφεί το πρώτο του σίγγλ. Ο 19χρονος τότε, Elvis Presley, μπαίνει στο Sun Studio στο Memphis και ηχογραφεί το That's All Right. Αυτή τη στιγμή θεωρείται από τους πολλούς ιστορικούς της μουσικής ως η επίσημη γέννηση του rock and roll.
2: Πάνω. Σπουδαία μέρα τότε.
1: Σπουδαία. Ακουγές?
2: Ναι, έχω ακούσει, εννοείται, εντάξει. Ο πρώτος, από τους πρώτους super rockstars.
1: Ναι. Λοιπόν, και 5 Ιουλίου του 1946 έχουμε την επανάσταση του μπικίνι. Ο Γάλλος μηχανικός Λουί Ρεάρ παρουσιάζει σε μία επίδειξη μόδα στο Παρίσι ένα μαγιό δύο κομματιών, τόσο μικρό που χωρούσε σε ένα σπιρτόκουτο. Το ονομάζει μπικίνι, εμπνευσμένος από την ατόλη μπικίνι στον Ειρηνικό ωκεανό, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν πυρηνικές δοκιμές, θεωρώντας ότι το νέο αυτό μαγιό θα προκαλέσει πολιτισμική έκρηξη. Είχε δίκιο, έγινε χαμός. Να πούμε και ότι έγινε πριν από το 1996 η γέννηση της Ντόλι. Στη Σκωτία που γεννιέται το διάσημο πρόβατο της στην ιστορία.
2: Που πήγε η Ντόλι.
1: Όχι, το πρώτο θηλαστικό που κλωνοποιήθηκε με επιτυχία από ενήλικο κύτταρο.
2: Τρομερό. Από τότε τι.
1: Από τότε έχουμε τις κλωνοποιήσεις.
2: Ποιος ξέρει τι γίνεται.
1: Αβέρτα.
2: Ποιος είναι ανάμεσά μας, δεν ξέρουμε.
1: Λοιπόν, ακούμε μουσική, ακούμε Amazing δυνατά.
2: Τέζα.
1: Και επανερχόμαστε να πιούμε έτσι λίγο καφεδάκι, να ανοίξει το μάτι. Και ερχόμαστε με το Συντάρτα.

0: Συντάρτα, παιδιά, εδώ στο στούντιο του Mad Radio 106,2. Λοιπόν, Πάνος λέγεσαι κανονικά,
1: Πάνος,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα σε λέω Συντάρτα για να μας ακούνε, αλλά θα πετάω και κανένα Πάνος έτσι καμιά.
1: Να, με ό,τι θες.
0: Ακούς και στα δύο, φαντάζομαι.
1: Και κυρίως Πάνος.
0: Λοιπόν, ωραία. Θεωρείσαι λοιπόν, όπως είπαμε, ένας από τους πιο δυναμικούς performers, με sold out εμφανίσεις, όλη την Ελλάδα. Είπαμε ότι η μουσική σου έχει αλλάξει λίγο τα δεδομένα της urban σκηνής, γιατί έχει φέρει και τη μελωδία μέσα σε όλο αυτό το κομμάτι της urban μουσικής. Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, είδες τη ζωή και την καριέρα σου να εκτοξεύεται.
1: Σωστά.
0: Θέλω να μου πεις πώς το διαχειρίστηκες αυτό, έτσι. Ήσουν ένα παιδί που ξαφνικά έχει μια τεράστια επιτυχία.
1: Κοίτα, ήταν μια μεγάλη δοκιμασία. Όταν σου έρχονται τόσα πράγματα ξαφνικά, πρέπει να κάνεις κάποιες αλλαγές ζωής σου δραστικές. Αυτό μπορεί να έχει και είναι και καλό και κακό ταυτόχρονα. Δηλαδή η προβολή μεγάλη, πρέπει να μάθεις τι γυρίζεσαι, γιατί είναι μέρος επιτυχίας. Και άμα θες να είσαι επιτυχημένος, δεν γίνεται να είσαι κρυμμένος.
0: Σωστό.
1: Οπότε μου πήρε καιρό να το συνηθίσω. Το έχω συνηθίσει πλέον. Είναι ευτυχία, είναι ευλογία, είναι κάτι πολύ καλό. Δηλαδή δεν πρέπει να το βλέπεις με αρνητική. Είναι όπως τα βλέπεις τα πράγματα, πιστεύω.
0: Από ποια οπτική τα βλέπεις?
1: Ναι.
0: Δυσκολεύτηκες καθόλου?
1: Δυσκολεύτηκα πολύ, σίγουρα, ναι.
0: Δηλαδή ήσουν από τους ανθρώπους που έλεγες τώρα δεν θέλω να βγω, δεν θέλω να κάνω, δεν θέλω να δουν που είμαι, που πάω, με ποιον είμαι, με ποια είμαι?
1: Ναι, ναι, σίγουρα. Είμαι έτσι και σαν άνθρωπος, είμαι πολύ ιδιωτικός. Δηλαδή δεν επιλέγω πολύ τι μοιράζομαι. Το έχω κρατήσει πολύ έτσι, από επιλογή μου. Και σίγουρα δυσκολεύτηκα. Αλλά πλέον το θεωρώ ότι ήταν ένα στάδιο που έπρεπε να περάσω. Ήθελα να πετύχω, θέλω να είμαι πετυχημένος, ποιος δεν θέλει.
0: Εννοείται.
1: Οπότε πρέπει να αγκαλιάζεις όλα, όχι μόνο αυτά που θες. Και αυτά που δεν θες μαζί είναι και να τα βλέπεις με την πλευρά τη σωστή. Ότι ο κόσμος αγαπάει, ότι ενδιαφέρεται. Αυτό.
0: Πρέπει να προσαρμόζεσαι.
1: Ναι, πρέπει να προσαρμόζεσαι.
0: Έφερες ένα πολύ έντονο, το είπα και πριν, μελωδικό στοιχείο στην ελληνική urban σκηνή. Ποιες ήταν οι δικές σου επιρροές που μεγαλώνοντας, ακούγοντας αυτά τα τραγούδια και αυτή τη μουσική, σε έφερες το να κάνεις τη μουσική τη δική σου?
1: Θα το ερμηνεύσω κάπως διαφορετικά. Δεν νιώθω ότι έφερα το στο μελωδικό, που ναι, έφερα το μελωδικό πιο έντονα. Υπήρχε το μελωδικό στοιχείο στο rap από πολλούς καλλιτέχνες της rap σκηνής και της trap σκηνής. Rap δηλαδή είναι που είναι όλα μαζί. Εγώ αυτό που νομίζω ότι έφερα, έφερα πιο πολύ το ρομαντικό στοιχείο και στο στίχο και στην ερμηνεία. Δηλαδή υπήρχε το μελωδικό, αλλά εγώ έφερα το πιο έντονα μελωδικό και το πιο ρομαντικό, ας πούμε, και σε ερμηνεία. Και αυτό είναι εμπνευσμένο από τη ρίζα της ελληνικής μουσικής, τη λαϊκή μουσική, τον Καζατζίδη, τον Μητροπάνο, τον Πιθικότσι, ας πούμε. Δηλαδή αυτά είναι τα ερεθίσματά μου.
0: Ήταν ακούσματά σου, αυτό ήθελα να...
1: Ναι, ναι.
0: Ήτανε.
1: Και επειδή ήθελα να έχει ταυτότητα αυτό που κάνω, και η βαλκανική μουσική, έτσι όσοι κάνουν, γενικότερα η βαλκανική μουσική το έχει αυτό, έχει αυτό το λιγμό στην ερμηνεία, τα γυρίσματα αυτά.
0: Έχεις πολύ ωραία φωνή. Δηλαδή αυτό πραγματικά το... Είναι λίγοι οι rappers, είναι λίγοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με την urban που έχουν πολύ ωραία φωνή. Εσύ είσαι ένας από αυτούς και γι' αυτό νομίζω ότι ξεχώρισες κιόλας. Δηλαδή αμέσως καταλαβαίνεις, ακούγοντας ένα τραγούδι σου, καταλαβαίνεις ότι αυτός είναι ο Συντάρτα.
1: Αυτό ότι έχω χαρακτηριστική χρειά είναι πολύ σημαντικό. Πιστεύω όσοι είναι εκεί που είναι, έχουν χαρακτηριστική χρειά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα εντάξει, η ωραία φωνή είναι κάτι είναι και αντικειμενικό αλλά και υποκειμενικό. Τι αρέσει σε κάποιον και τι δεν αρέσει. Αλλά μου βγαίνει με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο, θα πω εγώ.
0: Που είναι πολύ χαρακτηριστικό. Ναι, έχεις τον τρόπο που. Εντάξει, όλοι οι καλλιτέχνες έχουν τον δικό τους τρόπο.
1: Σίγουρα, ναι.
0: Για να ακούσουμε λίγο μουσική και επανερχόμαστε.

Φίλοι, μουσική. Mad Radio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Mad Radio 106,2.

0: Συντάρτα, παιδιά, εδώ στο στούντιο του Mad Radio 106,2, Νατάσα Σιδηροκαστρίτου, στο άλλο μικρόφωνο. Θέλω, πριν ακούσαμε το Amazing, το ακούμε συνέχεια εδώ στο Mad Radio, έχει γίνει αιμονή μας, έχει γίνει χιτάρα φοβερή, Συντάρτα φυσικά και ρακ.
1: Ναι, χαρά μου μεγάλη.
0: Μίλησε μου για αυτό το τραγούδι.
1: Αυτό το τραγούδι υπάρχει... Αρχικά υπάρχει το original που είναι το Τισίνα, το Amazing. Υπάρχει ένα χρόνο, από το προηγούμενο καλοκαίρι το είχα γράψει. Mm-hmm. Το ρεφρέν δηλαδή υπήρχε σαν ιδέα. Έκανα και την παραγωγή. Αυτό προέκυψε, εντάξει, άκουγα πολύ να από μικρός. Κάθε καλοκαίρι με τον κολλητό μου βάζαμε ή να ακούγαμε και ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο. Σε feeling, ας πούμε. Οπότε δοκίμασα να κάνω το ίδιο πράγμα. Πήρα το κομμάτι, το σάμπλαρα που λέμε. Mm-hmm. Πήρα δηλαδή την εισαγωγή, την κιθαρίτσα αυτή την πολύ γνωστή. Και έχτισε πάνω σε αυτό. Πήραμε την έδεια κανονικά. Άρεσε πολύ και στην ομάδα της Σίνα και στην Νίνα την ίδια.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Πολύ σημαντικό, γιατί δεν πήγαμε να κλέψουμε κάτι. Πήγαμε Σωστό. Να φέρουμε κάτι στο σήμερα. Και μετά. Υπό το δικό μας πρίσμα. Ας πούμε,
0: αυτό το πιο σημαντικό.
1: Είναι pop σαν κομμάτι και house pop, ας πούμε, αλλά είναι rap. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ένα μείγμα πραγμάτων, αλλά στηρίζεται είναι rap, έτσι. Οπότε, εντάξει, σε αυτό το κομμάτι αυτές οι κινήσεις, αυτά τα remix γίνονται κατά κόρον στο εξωτερικό, στην Ευρώπη, ας πούμε, στη Γερμανία ειδικά. Οπότε και εγώ και ο Ηρακλής, επειδή έχουμε μεγαλώσει με αυτά τα ακούσματα, από παιδιά ακούγαμε γερμανική rap, γαλλική rap κτλ. Που το κάνουν πολύ συχνά αυτό. Οπότε ήταν. Δεν υπήρχε στην αρχή ο Ηρακλής στο κομμάτι, αλλά τον είχα. Αν ήταν να είναι ένας μέσα στο κομμάτι, είναι αυτός. Μπήκε, το εκτόξευσε, το δουλέψαμε ξανά από την αρχή μαζί και βγήκε πάρα πολύ οργανικά, πάρα πολύ ωραία. Το ευχαριστήκαμε πάρα πολύ και πιστεύω ο κόσμος το αγκάλιασε επίσης. Γιατί στην αρχή κάποιοι τσινίζανε, λέγανε τώρα τα αρχαία κοιμήλια κτλ.
0: Τι θα ακούσουμε τώρα.
1: Λογικό είναι, το καταλαβαίνω. Αλλά έγινε με πολύ σεβασμό και αγάπη στη μουσική. Και αυτό
0: νομίζω... φάνηκε και το αγκάλιασε αυτό που λες και ο κόσμος και στο ραδιόφωνο παίζεται, ναι, ναι, κατά κόρον. Σας είδαμε και στα MAD VMA, το απολαύσαμε και στην τηλεόραση, εννοείται τώρα την Τετάρτη που πέρασε, που είδαμε τα MAD Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ ζωντανά στο Μέγκα. Ζωντανά στο Μέγκα. Και νομίζω ότι ήταν έτσι μια πολύ έτσι ωραία σύμπραξη. Τι άλλο να περιμένουμε από σένα?
1: Λοιπόν, εγώ έχω... Θα βγάλω ένα, ίσως και δύο, αλλά σίγουρα ένα μες στο καλοκαίρι. Ah. Ένα πολύ special κομμάτι. Μια πολύ special συνεργασία βασικά, δεν θα πω τι και πώς.
0: Α, πάλι συνεργασία.
1: Ναι, έχω ανοίξει λίγο και μουσικά το... Γενικότερα δεν μπορώ να κάνω τέτοια πράγματα συνέχεια. Θέλω να...
0: Θέλω να
1: πειραματίζομαι, ναι. Οπότε σίγουρα κάποια σύγκληση μες στο καλοκαίρι. Και μετά... Υπάρχει project μεγάλο που είναι στα σκαριά.
0: Παιδιά, εγώ θα τα μάθω τώρα που θα κλείσω το μικρόφωνο. Να είστε σίγουροι. Βέβαια, δεν θα σας πω. Αλλά

0: περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2. Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή. Να στριμωχτούμε. Να χαθούμε. Να υδρώσουμε.
5: Να ερωτευτούμε.
4: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική. Και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
6: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Release Athens 2026. Κυριακή 5 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. Παύλος Παυλίδης. Από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com/releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
8: Το καλοκαίρι δεν μετριέται σε μέρες. Μετριέται σε στιγμές. 13 εκδηλώσεις. Δεκάδες κινηματογραφικές βραδιές. Μουσική, θέατρο, ιστορίες. Στο περιβαλλοντικό και πολιτιστικό πάρκο Πάρου. Κάτω από τα αστέρια. Δίπλα στη θάλασσα. Φεστιβάλ στο πάρκο 2026. Ένα καλοκαίρι στην άκρη του Αιγαίου. Ζήσε το. parospark.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
9: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
10: Είμαστε έτοιμοι.
11: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Συντάρτα, παιδιά, εδώ στο στούντιο του Mad Radio 106,2. Εννοείται, είπαμε, μεγάλη μου χαρά και που ήρθε και που ξύπνησε και που, δηλαδή, εντάξει, άμα πεις ραντεβού 10 η ώρα, ούτε κι εγώ θα έχω, να σου πω την αλήθεια. Δεν είμαι κι εγώ πρωινός τύπος.
1: Είναι καλοκαίρι,
0: αλλά...
1: τώρα μόνο, εντάξει.
0: Ναι, τώρα. Θέλω να μου πεις για διακοπές. Όχι, δεν θα μου πεις για διακοπές. Όχι, θα μου πεις μετά για διακοπές. Λοιπόν, να πω εγώ ότι οι συμμετοχές στο Nixtrop Season 2 συνεχίζονται για μια ακόμη μέρα, όχι παραπάνω. Γι' αυτό δηλώστε συμμετοχή. Γιατί οι καλύτεροι μπαίνουν στο show, παιδιά, τους επιλέγει η Λίλα και στο Αβέντο. Και ο νικητής παίρνει δισκογραφικό, δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Μήνο CMI. Και όλα τα βήματα καταλαβαίνεις τι γίνεται. Μπείτε στο mat.gr / Nixtrop για να δηλώσετε συμμετοχή. Μιλάμε τώρα για TikTok, έτσι. Γι' αυτό που είπα τώρα με το Nixtrop που θα γίνει χαμός. Εσύ έχεις TikTok?
1: Εγώ, εννοείται.
0: Έχεις. Θα έμπαινες ή θα δημιουργούσες ποτέ reality για τη ζωή σου?
1: Νομίζω... καλύτερα, αμέ να δημιουργήσεις κάτι για τη ζωή σου, το δημιουργήσεις κάτι άλλο. Κάποιος άλλος, sorry. Πιο μετά.
0: Okay, ξέρεις, το λέω γιατί πολλοί έχουν συνηθίσει να κάνουν reality τη ζωή τους οι ίδιοι και να είναι όλα ακολουθήστε με.
1: Εγώ
0: κάνω
1: νομίζω,
0: αυτό, κάνω εκείνο.
1: Δεν είμαι καθόλου αυτή τη στιγμή.
0: Δεν είσαι. Όχι, γλυκάκι μου, δεν είσαι εσύ. Όχι.
1: Δεν είμαι αυτό.
0: Αν η μουσική σου ήταν soundtrack σε ταινία, έλα σε πω σε μια ταινία, τι ταινία θα θέλεις να είναι αυτή? Θα θέλεις να είναι thriller, ρομαντικό, action movie?
1: Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα space sci-fi, ας πούμε, Interstellar και τέτοια. Αυτά είναι τα αγαπημένα μου.
0: Τέλειο.
1: Νόλαν βασικά. Δηλαδή και το Inception, ας πούμε, αγαπημένη μου ταινία. Σε κάτι τέτοιο θα ήθελα να είναι, έτσι, suspense.
0: Αυτά είναι. Ποιο είναι το μεγαλύτερο μάθημα που σου έχει δώσει η επιτυχία σου? Τι έμαθες μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία?
1: Ότι η οικογένεια πάνω απ' όλα, αυτό μου έχει μάθει.
0: Αδέρφια.
1: Έχω δύο αδερφές, ναι.
0: Μικρότερες, μεγαλύτερες?
1: Μεγαλύτερες.
0: Άρα είσαι ευτυχισμένο αδερφάκι.
1: Αδερφάκι, το μικρό αδερφάκι, ναι.
0: Είσαι?
1: Πολύ, ναι, ναι.
0: Εντάξει, δηλαδή, εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να σε έχουν στα πόπα.
1: Όλοι. Όλοι. Είμαστε πολύ αγαπημένοι, δόξα τω Θεώ.
0: Πάρα πολύ καλό αυτό, πάρα πολύ καλό. Πώς είναι ο Πάνος όταν σβήνουν οι κάμερες?
1: Όπως είναι πάντα. Εγώ νιώθω ότι κάπως είμαι διαφορετικός όταν είμαι πάνω στη σκηνή. Ή και στο στούντιο, κάπως σαν να μπαίνω σε μια συχνότητα άλλη.
0: Άλλη, ναι. Συντονίζεσαι αλλιώς.
1: Ναι. Εκεί καταλαβαίνω κιόλας ότι αυτό είναι το άστρο μου. Ότι εκεί γι' αυτό είμαι. Γιατί δεν μου μάθε κάποιος κάτι. Μόνος μου συγχρονίστηκα με αυτό.
0: Μουσική έκανες από μικρός? Είσαι αυτοδίδακτος?
1: Μουσική έχω κάνει. Έκανα από μικρός, αλλά έκανα σε οδείο. Κιθάρα έχω κάνει με τον Γιάννη Μπουκουβάλα στο μουσικό οδείο Ηλυσίων. Τρομερός καθηγητής, τρομερός άνθρωπος. Εντάξει, εγώ δεν ήμουν προδιαβαστερός, αλλά έπαιζα με το αυτί μου πολύ και το εξάσκησα πολύ αυτό. Έχω κάνει 7 χρόνια κιθάρα, 2-3 χρόνια μπουζούκι. Αλλά μετά το ράπ είναι κάτι άλλο. Πήρα βέβαια από αυτά πάρα πολλά πράγματα. Αλλά γύρω στα 16-15 ξεκίνησα να γράφω ράπ.
0: Άρα ήξερες από εκείνη την ηλικία ότι, παιδιά, εγώ δεν θα κάνω κάτι άλλο. Δεν σπούδασες κάτι, ενώ ήθελες να πας για μουσική να κάνεις αυτό, να κάνεις τον ήρωα σου.
1: Το είχα πάρει απόφαση.
0: Και είδατε, παιδιά, όταν το παίρνουμε απόφαση, για να τα πούμε τώρα, γιατί και για τα παιδιά που έδωσαν, που περιμένουν, που πήραν αποτελέσματα και τα παιδιά, βλέπετε ότι τελικά, εγώ το λέω, κανείς δεν χάνεται.
1: Εντάξει, το πιο δύσκολο νομίζω είναι να βρεις το που θες να κάνεις.
0: Ακριβώς.
1: Νομίζω, επειδή υπάρχει τόσο πολύ πληροφορία, τόσο έτσι, ο κόσμος χάνεται λίγο. Και το θέμα είναι να βρεις το που θέλεις, να το αγαπήσεις πραγματικά και να δώσεις τη ζωή σου γι' αυτό. Δηλαδή, αργά ή γρήγορα θα γίνει. Θες και λίγο τύχη, έτσι. Αλλά άμα έχεις κάνει όλα τα άλλα, η τύχη.
0: Όπως βλέπετε, παιδιά, η τύχη πάει πάντα με αυτούς που προσπαθούν.
1: Αλλιώς τι να την κάνεις. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: είχα πάντα την απορία τι σημαίνει το Σιντάρτα.
1: Λοιπόν, Σιντάρτα είναι, αρχικά είναι ο Βούδας. Και Σιντάρτα είναι σύνθετη λέξη, σημαίνει αυτός που πέτυχε το σκοπό του.
0: Α,
1: ναι.
0: Ωραίο.
1: Ναι, είναι
0: πάρα πολύ σημαδιακό. Εσύ νιώθεις τελικά ότι το έχεις πετύχει, ότι το στόχο σου τον πέτυχες?

0: Η επιτυχία είναι πώς τη μετράς. Δηλαδή, άμα τη μετράμε με νούμερα, ναι, σίγουρα έχω αστοχήσει, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι επειδή όταν ζεις σε ένα τέτοιο μικρό κόσμο με τα νούμερα και τα λοιπά, δεν καταλαβαίνεις ότι η μουσική ταξιδεύει εκεί έξω.
1: Σωστό.
0: Οπότε είναι ένα κομμάτι το οποίο αντικειμενικά και βάσει, ας πούμε, συγκρίσεων και τα λοιπά, δεν είναι πετυχημένο εντός εισαγωγικών. Μπορεί να είναι το κομμάτι που έχει αλλάξει τη ζωή ενός ανθρώπου. Συγκεκριμένα το Βροχή, ας πούμε, ήταν ένα κομμάτι, είναι ένα κομμάτι που έχω βγάλει. Το οποίο, εντάξει, τότε για μένα δεν είχε πάει καλά, ξέρω και τέτοια. Και είναι ένα κομμάτι το οποίο έχω συζητήσει με πάρα πολύ κόσμο γι' αυτό. Ακροατές, ας πούμε, ανθρώπους που το έχουν ακούσει, που μου έχουν πει ότι αυτό το κομμάτι και μου έχουν πει μια ιστορία πάνω σε αυτό. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι μια επιτυχία που δεν μετριέται, δεν μπορεί να ξέρεις, ας πούμε.
1: Ναι, το τι έχει κάνει στον καθένα.
0: Ναι,
1: το πώς έχει μιλήσει στη δική του τη ζωή και στη δική του την ψυχή. Υπάρχει κάποιο στίχος που έλεγες που το αν ακούς τώρα ή το διαβάζει, ένα τραγούδι το οποίο λες, Παναγιά μου, τι έγραφα τότε.
0: Ότι είναι map, ας πούμε.
1: Ναι, ότι είναι κάτι έξω από σένα τώρα.
0: Εντάξει, σίγουρα έχω.
1: Έχουμε κάνει και τέτοια, όλοι μας κάνουμε κάτι τέτοιο.
0: Αλλά δεν ξέρω, κάθε τι το έγραφα την στιγμή που το έγραφα και γενικότερα το έχω ευχαριστηθεί. Θυμάμαι δηλαδή πολύ συγκεκριμένα όταν γράφω κάτι. Μου μένει δηλαδή, γιατί είναι μια ανάμνηση, συναισθηματική ανάμνηση.
1: Γιατί έχει μια διαδικασία από πίσω, έτσι.
0: Ναι, και τα θυμάμαι. Και μπορεί να τα ακούω τώρα και να λέω από ό,τι έχω πει εκεί πέρα, αλλά δεν θα το άλλαζα. Θα κριντζάρω, αλλά οκ. Okay. Δηλαδή, αγκαλιάζω το κάθε στάδιο, ας πούμε. Και όταν ήμουν 19 και 15 και 16, τα ακούω και τώρα τα παλιά μου κομμάτια.
1: Θέλω τώρα να μου πεις ποιο είναι το guilty pleasure τραγούδι σου.
0: Guilty pleasure τραγούδι.
1: Αυτό που αν το πετύχεις στο ραδιόφωνο ή αν το πετύχεις γενικά κάπου, θα δυναμώσεις την ένταση, αλλά δεν θέλεις να το ξέρει πολύ ο κόσμος ότι σ' αρέσει. Έλα, εδώ θα το βγάλω όλα,
0: παιδιά. Το guilty pleasure έχει... Δηλαδή μπορώ να σου πω κάτι το οποίο... Δεν το θεωρώ προσβλητικό. Εγώ δεν έχω guilty pleasure κομμάτι.
1: Εντάξει, τώρα πλάκα κάνουμε. Δεν είναι guilty pleasure. Είναι κάτι που δεν θα περιμένει ο κόσμος. Είναι κάποιο.
0: Ρία Ελληνίδου.
1: Να, το όριστε.
0: Σαφάρι.
1: Σαφάρι, παιδιά, την είδαμε τώρα και τη Ρία. Ήταν.
0: Αλλά δεν είναι guilty pleasure, γιατί είναι,
1: ναι.
0: Είναι ωραία.
1: Είναι ωραία.
0: Πούμε, αλλά πεις, δεν το κολλάς με μένα, τι θα το άκουγα.
1: Θα ήθελες να κάνεις ντουέτο με τη Ρία Ελληνίδου.
0: Δεν ξέρω αν κολλάμε. Εγώ κάνω κάτι άλλο.
1: Θα τη φανταζόσουν ποτέ σε ένα τραγούδι σου. Να κάνει κάτι, ρε παιδί μου.
0: Δεν το έχω σκεφτεί, όχι.
1: Όχι, ε.
0: Σκεφτεί.
1: Δεν σκέψου το λίγο. Του βάζω εγώ εδώ ιδέα, ε. Να ξέρεις.
2: Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
6: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
5: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
7: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
8: Προπόληση more.com.
9: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
10: Και τι άλλο, Αντώνη?
9: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλι Παπαδημητρίου.
11: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.

Δες live τον Calvin Harris στην Ίμπιζα. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ίμπιζα, κάνε follow το Priority Travel στο

0: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
3: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι. Δεν θέλω.
2: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
3: Το έχω δοκιμάσει.
4: Δεν θέλω.
3: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
3: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
4: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 100.

0: 106,2.
1: Στη δεύτερη μας ώρα, λίγο μετά τις 11, δεν ξέρω που σας βρίσκομαι, είστε καθοδόν για παραλία, είστε στην παραλία, είστε στο σπίτι, που είσαστε. Μάλλον θα ήθελα να είστε στην παραλία. Εσύ, Ντάρτα, επάνω.
2: Ναι, εντάξει, τώρα και οι παραλίες είναι λίγο επικίνδυνες, βέβαια.
1: Με τους λογοκέφαλους. Ναι, δεν ξέρω πού να πάμε. Σε πισίνα θα πάμε.
2: Εντάξει, λοιπόν, άμα είσαι πισίνα.
1: Πάμε λοιπόν να δούμε κάποιες ειδήσεις που τρένταραν αυτήν την εβδομάδα στο mat.gr και να τα σχολιάσουμε. Μια εικόνα από το Μουντιάλ 2026 έγινε viral τις τελευταίες ώρες όταν ο Brad Pitt και ο Edward Norton, το θρυλικό δίδυμο του Fight Club, εμφανίστηκαν μαζί στις εξέδρες του αγώνα ΗΠΑ Τουρκία στο Los Angeles. Η κοινή τους παρουσία ξύπνησε έντονη την νοσταλγία εκείνης της εμβληματικής ταινίας.
2: Τι είναι το Fight Club, δεν ξέρω.
1: Μόλις φύγεις από εδώ, θα πας να βάλεις. Όχι.
2: Ένας κανόνας.
1: Α, ναι! Παιδιά, εντάξει, εγώ νόμιζα ότι είναι μικρό παιδί, λέω, δεν θα το ξέρει. 1999.
2: Εντάξει, είπαμε. Κάποια πράγματα είναι αυτονόητα.
1: Κάποια πράγματα είναι αυτονόητα.
2: Φάνηκε
1: εδώ, Μιλένια, boomer, όλα αυτά. Λοιπόν, κάπως έτσι λοιπόν, μια απλή στιγμή σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα ένωσε δύο κόσμους. Τον αθλητισμό και τον κινηματογράφο.
2: Τρομερή στιγμή, ναι.
1: Τρομερή στιγμή και τρομερή ταινία.
2: Τρομερή
1: ταινία. Λοιπόν, πόσο συχνά αλήθεια συναντιούνται η μουσική, ο αθλητισμός και το σινεμά?
2: Κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα.
2: Καθημερινά. Είναι αλήθεια, είναι έκφραση και τα τρία. Σωστό. Και ο αθλητισμός έκφραση είναι.
1: Είσαι κοντά γενικά στον αθλητισμό, σου αρέσει, βλέπεις ποδόσφαιρο, μπάσκετ, αθλείσαι?
2: Και αθλούμαι. Έχω αθληθεί γενικά στη ζωή μου. Μου αρέσει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Βλέπω Μουντιάλ τώρα κάθε μέρα.
1: Ναι.
2: Τώρα που ήρθα σήμερα 10 το πρωί, δηλαδή κατάλαβες.
1: Ναι, ήταν λίγο δύσκολο.
2: Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ και το σινεμά και το ποδόσφαιρο. Το Μουντιάλ είναι η μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου.
1: Εντάξει, δεν θα σε ρωτήσω τι ομάδα είσαι.
2: Εντάξει.
1: Θα μου πεις παρόλο που δεν σε ρωτάω.
2: Λυσιακός.
1: Οκ, πάρα πολύ ωραία. Και μιας και μιλάμε λοιπόν τώρα για κινηματογράφο, για ποδόσφαιρο και όλα αυτά, θέλω να μου πεις ποια ταινία που σε έχει επηρεάσει περισσότερο θα έβλεπες ξανά και ξανά, όπως είπαμε για το Fight Club.
2: Μου έχει επηρεάσει στη ζωή μου.
1: Σου άρεσε πολύ.
2: Μου άρεσε. Γενικότερα, όποια ταινία μου αρέσει πάρα πολύ, την έχω δει 3-4 φορές.
1: Το repeat.
2: Και αυτή που είπα και πριν είναι το Inception.
1: Όλοι λένε για το Inception. Ναι. Πολλοί συζητάνε για αυτή την ταινία. Τι σ' αρέσει πιο πολύ, δηλαδή, τι είναι αυτό που σου μείνει?
2: Δεν ξέρω, την είχα δει και μικρός και μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Mm. Μου αρέσει πάρα πολύ και το sound. Δηλαδή, ο Zimmer για μένα, Hans Zimmer, είναι απίστευτος.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω, ο Ντικάπριο έχει απίστευτη ερμηνεία, είναι συγκινητικό, έχει ελπίδα, έχει. Είναι τρομερή ταινία.
1: Είναι πολύ
2: ωραία. Πάρα πολύ εντυπωσιακή. Αλλά και το soundtrack κιόλας με επηρεάζει πάρα πολύ.
1: Εντάξει, έχει... ναι, είναι αλληλένδετα αυτά.
2: Είναι και λίγο αλληγορική ταινία, νομίζω. Δεν ξέρω. Μ' αρέσει.
1: Αν μπορούσες να συναντήσεις κάποιον από αυτούς έτσι τους σπουδαίους ηθοποιούς ή τους σπουδαίους τραγουδιστές, ποιος θα ήθελες να ήταν?
2: Από τραγουδιστές.
1: Σαν να ήμουν τώρα η Φραγκούλη που έκανε το Πέστο και Δανεγίνη πριν από πολλά χρόνια.
2: Εν ζωή γενικότερα.
1: Όποιο θες. Έχεις το ελεύθερο.
2: Τραγουδιστές Μάικλ Τζάκσον. Εντάξει, νομίζω μεγάλη. Είναι μονοδρόμος. Και από ηθοποιούς, δεν ξέρω. Ρόμπερτ Ντενίρο.
1: Ρόμπερτ Ντενίρο. Φοβερός. Λοιπόν, πάμε Hollywood. Τέλος.
2: Φυγάμε.

0: Εδώ είμαστε, Mad Radio 106,2, συντάρτα στο στούντιο. Εντάξει, τι παιδί είναι αυτό. Είχες και γενέθλια πριν από λίγες μέρες,
1: ναι, 30 Ιουνίου.
0: Να σε χαιρόμαστε, αγόρι μου. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, μια πρόσμενη συνάντηση, διαβάζω εδώ στο mad.gr, ελληνικής μουσικής και διεθνούς κινηματογράφου, γίνεται viral τις τελευταίες μέρες. Στην ταινία The Birthday Party, ο Willem Dafoe εμφανίζεται να χορεύει ζεμπέκικο υπό τους ήχους του Αρχιπέλαγος 2 του Γιώργου Μαργαρίτη.
1: Εντάξει,
0: απίστευτο, έτσι. Η ταινία βασίζεται στο μόνιμο μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη και ακολουθεί την ιστορία ενός ισχυρού Έλληνα εφοπλιστή στη δεκαετία του 70, τον οποίο υποδίεται ο Νταφόε. Μάλιστα, ο διάσημος ηθοποιός δεν έμαθε μόνο τα βήματα του ζεμπέκικου, αλλά μελέτησε και τη φιλοσοφία του χορού, ενώ στην ταινία μιλάει και ελληνικά. Το σχετικό απόσπασμα έχει ήδη γίνει viral, το έχεις δει και εσύ,
1: όπως μου είπες.
0: Βλέποντας έναν παγκόσμιας κλάσης ηθοποιό, όπως είναι ο Willem Dafoe, ο οποίος έχει και αρκετές φορές στην Ελλάδα, να χορεύει ζεϊμπέκικο και να μπαίνει τόσο βαθιά στην ελληνική κουλτούρα, αναρωτιέμαι πόσο σημαντικό θεωρείς να κρατά ένας σύγχρονος καλλιτέχνης την επαφή με τις ρίζες του.

0: Μα χωρίς τις ρίζες το δέντρο δεν υπάρχει, δεν φυτρώνει. Εντάξει, και πολύ μαγιόρικα το δώσει και ο Νταφοέ.
1: Πολύ.
0: Πολύ ωραίος, πολύ ωραίος. Εντάξει, η ρίζα είναι πολύ σημαντικό. Μπράβο, ξεχάσεις ποτέ από πού ξεκινάς. Μ' άρεσε πάρα πολύ εμένα αυτό.
1: Εμπνέεται και από τον Αριστοτέλειο Νάση. Ξέρεις, όλο αυτό έχει μπει δηλαδή στο mood του Νάση και έχει μιλήσει και γι' αυτό. Αναζητήστε το και στο MadGR να δείτε έτσι τι έχει πει για αυτό το πράγμα.
0: Μακάρα να γίνονται και άλλα τέτοια.
1: Πολλά. Και είναι και πολύ ωραίο γιατί και το Hollywood μπαίνει μέσα στην κουλτούρα την ελληνική. Αλλά και εμείς βλέπουμε με άλλο μάτι.
0: Μπαίνει γενικά πολύ συχνά. Και τώρα θα βγει και η Οδύσσια.
1: Και η Οδύσσια περιμένουμε πώς και πώς.
0: Χαμός.
1: Δηλαδή, τι λίστα ηθοποιών είναι αυτή.
0: Ναι, εντάξει, τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Εγώ είμαι πολύ ενθουσιασμένος πάντως για το. Επειδή είναι και Νόλαν πρώτα απ' όλα.
1: Που αγαπάς.
0: Και εντάξει, και είναι και μαζί και ο καλύτερος σεναριογράφος όλων των εποχών, ο Όμηρος. Μαζί αυτοί οι δύο.
1: Αρχαία. Τώρα που το λες, σ' άρεσαν έτσι οι αρχαίες ιστορίες,
0: η μυθολογία. Και όλα αυτά. Ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ μου αρέσαν. Γιατί όταν είσαι και μικρός και θα μαθαίνεις, επειδή έχεις πολύ φαντασία, μέχρι μια ηλικία δεν καταλαβαίνεις, δεν ξεχωρίζεις πραγματικότητα από φαντασία.
1: Είναι παραμύθι.
0: Και θυμάμαι ακόμα εικόνες που δημιουργούσαν οι μύθοι του Σόου, π.χ. του Ηρακλή, οι άθλοι. Τα θυμάμαι πολύ συγκεκριμένα.
1: Ήταν κάποιο μάθημα στο σχολείο που σ' άρεσε πολύ?
0: Μάθημα.
1: Ναι.
0: Σχολείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο.
1: Ό,τι θέλει. Ήταν κάπου ήσουν καλό.
0: Καλό ήμουνα. Πού ήμουνα? Ήμουνα ίσως λίγο στα αρχαία πρώτη γυμνασίου.
1: Α, ήταν μυθολογίες εκεί πέρα, κάτι τέτοιο.
0: Εντάξει, τα έπιανα λίγο, ας πούμε, και η ιστορία λίγο έτσι. Εντάξει, μετά δεν το παράτησα.
1: Μετά εντάξει, παιδιά, είπαμε, ασχοληθήκαμε με τη μουσική. Και μιας και μιλάμε και σίνεμα και μουσική, αν σου πρότεινα να γράψεις ένα soundtrack για μια ταινία, ποια θα ήταν?
0: Για μια ταινία που υπάρχει.
1: Όχι, και ποια που δεν υπάρχει. Θα σε ενδιαφέρει δηλαδή περισσότερο?
0: Πάρα πολύ. Εγώ όταν ξεκίνησα, εγώ έχω κάνει κάποιες σπουδές εντός εισαγωγικών, γιατί δεν τις ολοκλήρωσα. Mm-hmm. Μουσικής τεχνολογίας. Και εγώ ήθελα να ασχοληθώ εξ αρχής με το scoring. Scoring είναι το να γράψεις μουσική και ταινίες. Εντάξει, το οποίο είναι τρομερά σύνθετο.
1: Που είναι φοβερό.
0: Τρομερό είναι. Ναι.
1: Φοβερό.
0: Θα το κάνω. Το κάνω στο μέλλον σίγουρα αυτό.
1: Εδώ στην Ελλάδα όμως έχει.
0: Εντάξει, σίγουρα έχει.
1: Έχει.
0: Και θα έχει. Εγώ πιστεύω πολύ ότι έχουμε, ειδικά στο τομέα της τέχνης, ότι θα εξελιχθούμε πολύ. Και στα σκηνοθέτες. Έχουμε τρομερούς σκηνοθέτες. Ο ένας είναι ο Λάνθιμος, ο οποίος έχει βγει.
1: Εννοείται.
0: Ο επόμενος που θα βγει είναι ένας πολύ δικός μας, ο Άγγελος Αυτουλής, Angel Shaft. Θα είναι ο επόμενος για μένα σίγουρα.
1: Εδώ θα είμαστε, θα τα συζητάμε.
0: Έχουμε και τρομερούς μουσικούς που κάνουν ήδη, όπως ο Ερμής, ας πούμε, που κάνουν μουσική για ταινίες και στο Netflix κτλ. Είναι θέμα χρόνου. Έχουμε τον πολιτισμό, τον έχουμε.
1: Την τεχνογνωσία την έχουμε.
0: Την έχουμε
1: και τη διάθεση.
0: Και έχουμε και πολύ παράδοση στη μουσική. Χατζηδάκης, δηλαδή Βαγγέλης Παπαθανασίου.
1: Φοβερά. Θα σου πάει πάρα πολύ όμως να κάνεις αυτή τη.
0: Θα το κάνω,
1: αυτή
0: ναι.
1: τη στροφή κάποια στιγμή.
0: Δεν στροφή, είναι μαζί όλα. Δηλαδή, εγώ το βλέπω, η μουσική είναι ένα πράγμα. Ανιαίο, δεν είναι κάνω αυτό, κάνω εκείνο, είναι θέσεις. Είναι. Αλλά το κάνω σίγουρα κάποια στιγμή. Άμα πρώτο Θεός όλα να πάνε καλά. Θέλω, δηλαδή, να. Από αυτό κάνεις εισαΐ, ας πούμε. Μπορεί να είσαι 70 χρόνων, ας πούμε, και να κάνεις να συνθέτεις μουσική.
1: Αυτά είναι. Παιδιά, εδώ. Ο άνθρωπός μας.
0: Μακάρι.

0: talk about.
1: Και μιας και έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι και στο καλοκαιρινό mood εννοείται, πάνω συντάρτα στο στούντιο για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιόφωνο τους, χάνουν αν το άνοιξαν τώρα το ραδιόφωνο τους, γιατί έχουμε πει απίστευτα πράγματα. Mm-hmm. Ένα νέο αφιέρωμα που ξεχώρισε είναι στο Matelege, είναι τα 5 ελληνικά νησιά που φημίζονται για τη νυχτερινή του ζωή.
2: Okay.
1: Η Μύκονος παραμένει εννοείται διεθνές πάρτι hot spot. Η Ήος κρατάει και αυτή τον αυθόρμητο και νεανικό χαρακτήρα της. Η Πάρος συνδυάζει κοσμική ατμόσφαιρα και διασκέδαση, ενώ η Ζάκυνθος και η Ρόδος συνεχίζουν να προσελκύουν κόσμο από όλο τον κόσμο για ξενύχτη μέχρι το πρωί. Ο κοινός πανονομαστής είναι η μουσική, το καλοκαίρι και ατελείωτη ενέργεια. Αυτό είναι. Εσύ έχεις γυρίσει αρκετά την Ελλάδα, φαντάζομαι.
2: Ναι, πολύ.
1: Και πάει και για live, αλλά φαντάζομαι και για.
2: Κυρίως για live, ναι.
1: Ωραία. Ποιο νησί έχει το καλύτερο κοινό όταν ανεβαίνει στη σκηνή?
2: Το καλύτερο κοινό, νέα για Ελλάδα, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Πω τώρα, αυτή είναι δύσκολη ερώτηση.
1: Άντε, πες δύο.
2: Θα πω δύο. Εντάξει, τώρα η Κρήτη, δεν ξέρω, είναι ένα τεράστιο νησί, έχει πάρα πολλές πόλεις. Θα πω Κρήτη όμως πρώτα.
1: Ναι, είναι όντως.
2: Και θα πω και ένα outsider τώρα, πολύ outsider. Κάρπαθος.
1: Κάρπαθος.
2: Ναι, ναι, δεν ξέρω. Εντάξει, Κάρπαθος μου άρεσε πάρα πολύ, δεν είχα πάει. Είχα πάθει σοκ. Πάρα πολύ underrated, ας πούμε, σαν νησί. Είναι τρομερή Κάρπαθος. Πού αλλού?
1: Υπάρχει κάποιο μέρος που κάθε φορά που πας νιώθεις ότι η ενέργεια είναι σε άλλο επίπεδο?
2: Γενικότερα ή σε νησί?
1: Γενικότερα.
2: Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη, γιατί?
2: Δεν ξέρω, είναι σαν. Είναι πόλη, έτσι μεγάλη πόλη. Έχει πάρα πολλά κοινά με την Αθήνα στο το κομμάτι, αλλά δεν είναι 7 εκατομμύρια, 6
1: εκατομμύρια. Δεν είναι 5. Αθήνα.
2: Οπότε κάπως δεν. Κάπως έχει κουλτούρα, δεν ξέρω.
1: Είναι
2: πιο φουβουλιάρικα κάπως, δεν ξέρω. Έχει vibe δικό της η Θεσσαλονίκη. Και Αθήνα εννοείται, αλλά εκτός Αθήνας, έτσι γιατί.
1: Ναι, εντάξει. Αν είχες να διαλέξεις ένα ελληνικό νησί για να περάσεις ένα ολόκληρο καλοκαίρι, πρόσεξε, όχι για να πας διακοπές, ένα ολόκληρο καλοκαίρι, χωρίς να έχεις υποχρεώσεις, χωρίς να σκέφτεσαι.
2: Τίποτα.
1: Ποιο θα πεις, ποιο θα επέλεγες?
2: Εντάξει, εγώ είμαι γενικότερα low maintenance, δηλαδή μια παραλία να έχω που να μ' αρέσει.
1: Χωρίς λαγοκέφαλους.
2: Χωρίς λαγοκέφαλους, εννοείται. Προς Θεού.
1: Αλόνισος
2: ή Τίνος.
1: Δεν έχω πάει. Τίνο έχω πάει. Αλόνισο δεν έχω πάει.
2: Πάρα πολύ ωραία. Τρομερές παραλίες έχει.
1: Ναι.
2: Παραλία. Εμένα το πιο σημαντικό αυτό είναι. Να έχει ωραία παραλία, να μην έχει πολύ φασαρία και τέτοια.
1: Δηλαδή, όταν πας διακοπές, στη βαλίτσα, στην τσάντα, τι πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε? Τίποτα. Για
2: ναι, τα απαραίτητα αυτά. Βερμούδες, μπλούζες, αυτό. Και παντόφλα.
1: Είσαι ο άνθρωπος του κάμπινγκ.
2: Ναι, μου αρέσει.
1: Α, είσαι. Πάει,
2: ο θείος μου είναι ο mastermind στα τέτοια. Στο κάμπινγκ. Δηλαδή πολύ οργανωμένος. Έχουμε πάει μικρή στην Εύβοια. Και έχω πάει και εγώ και μικρός εκεί 18-19. Δεν θυμάμαι που είχα πάει. Οργανωμένο. Τώρα δεν είμαι τώρα πάω στα βουνά και στείνω τέτοιες. Αλλά μ' αρέσει σαν φάση.
1: Ναι, είναι γύρω.
2: Τα βλέπω
1: είναι
2: και πριν κοιμηθώ. Βάζω εκεί ένα. Είναι ένας που λέγεται Outdoor Boys, που λέγεται ένας παίχτης εκεί ωραίος.
1: Ναι.
2: Που πάει τώρα μέσα στην Αλάσκα, μέσα στα τέτοια και κάνει μόνος του.
1: Αλήθεια.
2: Ωραίο αυτό, θα ήθελα να το κάνω. Στα δοκιμασία.
1: Λοιπόν, στα to do. Στη λίστα. Στη λίστα σου λοιπόν.

0: Mad Radio 106,2.
1: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Mad.gr on air με την Νατάσα Σιδηροκαστρίτου.
2: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.

0: περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2.
1: Hi, this is Calvin Harris.
0: Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2. Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την 5η 9 Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στο Acanthus Summer Club και από τις 10 έως τη 1 το βράδυ στο DR8 για ακόμα περισσότερα beauty moments, fun challenges και μοναδικές εκπλήξεις. Γνώρισε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασέ την από κοντά, πάρε μέρος σε Fan Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο Sky Tubes on Tour.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Δύο ζευγάρια και μια πρόσκληση για κρασί που κρύβει πολλές εκπλήξεις. Η πρόσκληση Penelope Cruz, Olivia Wilde, Edward Norton και Seth Rogen στην πιο απολαυστική κομμωδία του καλοκαιριού. Θα σκεφτείς δύο φορές πριν καλέσεις κάποιον σπίτι σου. Η πρόσκληση στους κινηματογράφους από τη Spencer's Film.
0: Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Hi.
1: Και επειδή μιλάμε εδώ συντάρτα πάνω, μιλάμε για τα ταξίδια, μιλάμε για καλοκαίρι, εντάξει έχει πει καλοκαίρι, δεν θα μιλάγαμε για κάτι άλλο, θα σου πω μια νέα ταξιδιωτική τάση που φαίνεται να κυριαρχεί αυτή τη χρονιά και λέγεται slow travel. Είδες που έλεγες πριν...
2: Πού θα πει?
1: Που... Αντί λοιπόν οι ταξιδιώτες, σου εξηγήσω, να προσπαθούν να δουν όσο το δυνατόν περισσότερα μέρη σε λίγες ημέρες, επιλέγουν να μείνουν περισσότερο σε έναν προορισμό και να ζουν πιο αυθεντικές εμπειρίες. Πώς έκανε ο άλλος εκεί που λες ότι πάει στην Αλάσκα και κάθεται και βρίσκει μόνος του πώς θα πιει νερό?
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Τέτοια πράγματα. Από μικρά καφέ και τοπικές γιορτές μέχρι πεζοπορίες, γαστρονομία και στιγμές χαλάρωσης, η φιλοσοφία είναι λιγότερα αξιοθέατα και περισσότερες αναμνήσεις.
2: Εντάξει, θα έχεις δει τα αξιοθέατα. Δηλαδή, καλύτερα να το ζήσεις κάτι. Δηλαδή, να πας τώρα στη Ρώμη να πετάξεις το κέρμα μέσα εκεί, ας πούμε. Εντάξει.
1: Live like a local.
2: Λοιπόν, ναι,
1: έτσι.
2: Πάντα.
1: Υπάρχει κάποιο μέρος στην Ελλάδα που συνδέεις με τα παιδικά σου χρόνια και τα παιδικά σου καλοκαίρια?
2: Νέα Μάκρη, Σχοινιάς, Ζουμπέρι και τέτοια. Και Πορτοράφτη.
1: Εκεί κάνατε διακοπές με τους γονείς γιατί είχατε κάποιο σπίτι ή πηγαίνατε?
2: Ναι, ήταν οι παππούδες στα δύο αυτά.
1: Α, τι ωραία. Οπότε δηλαδή, πες μου τις μυρωδιές που έχεις. Δηλαδή, άμα κλείσεις τα μάτια σου και σκεφτείς το μπάνο πολύ πολύ μικρό, ποιες είναι οι μυρωδιές που όταν τις αισθανθείς, λες πω καλοκαίρι, Νέα Μάκρη.
2: Γαλλικός καφές της γιαγιάς που έφτιαχνε κάθε πρωί, με το λούλουδο. Και τον καζόν, το φρέσκο κουρεμένο.
1: Πω. Αυτά. Φοβερό, έτσι. Θα ήθελες τα δικά σου τα παιδιά, όταν θα έρθει η στιγμή και αν θα έρθει η στιγμή να κάνεις οικογένεια, να έχουν και εκείνοι τέτοιες θύμησες που είχες εσύ?
2: Νομίζω, καλά σίγουρα, ναι. Εννοείται. Η παιδική ηλικία είναι πάρα πολύ σημαντική για να αποκτήσεις ερεθίσματα τα οποία θα σε ακολουθάνε σε όλη τη ζωή μετά. Οπότε τόσο πιο όμορφα πράγματα ζεις μικρός. Δηλαδή εγώ θυμάμαι πολύ συγκεκριμένα αυτά, τις μυρωδιές, τις εικόνες, το πώς αισθάνεσαι τον ήλιο όταν σε χτυπάει, ας πούμε, όλα αυτά. Αυτό είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για το αν θα κάνω και όταν κάνω και τα λοιπά οικογένεια, να μπορώ να δώσω αυτά που έχω πάρει εγώ.
1: Θα ήσουν αυστηρός μπαμπάς ή θα ήθελες τα παιδιά σου να ζήσουν όπως καταλαβαίνω ότι και ήσουν ελεύθερος, δηλαδή σ' αφήνανε, ζούσες πραγματικά σαν παιδί και όχι πίσω από μία οθόνη?
2: Καλά, εντάξει, τώρα εγώ είμαι παιδί του 2000, είναι κατά 2000. Πρόλαβα λίγο και την προ-εποχή κινητού και τα λοιπά. Βέβαια, εντάξει, δεν είναι ότι 12 χρόνια, 13, είχαμε όλοι κινητά και τα λοιπά. Εντάξει, δεν υπήρχαν τα social media. Το θέμα δεν είναι τεχνολογία, είναι αυτό το πράγμα που δεν μπορείς να ξεφύγεις, ας πούμε, δεν μπορείς να ξεφύγεις. Έχεις μια παράλληλη ζωή στα social που συνέχεια ντοπαμίνη σε χτυπάει και τα λοιπά. Είναι πολύ κακό να μεγαλώνεις αυτή. Είναι δύσκολο να μεγαλώνεις αυτή την εποχή, σαν έφηβος και σαν παιδί, πιστεύω.
1: Πόσο δύσκολο είναι, ακόμη και για εσένα που είσαι. Δεν είσαι 15, δεν είσαι 13.
2: Ναι.
1: Πόσο δύσκολο είναι να πεις εδώ το σταματάω την οθόνη, σταματάω τα social και εδώ είναι ο Πάνος πραγματικά που ζει?
2: Νομίζω άμα δεν το θες πραγματικά, δεν το κάνεις. Μπορεί να σε απορροφήσει, να σε ρουφήξει για ώρες και να μην έχεις κάνει τίποτα, αλλά νομίζω ότι κάνεις κάτι.
1: Σωστό.
2: Γιατί το κεφαλό σου βλέπει πράγματα, βλέπει εκατοντάδες πράγματα μέσα σε ώρες και νιώθεις ότι έχεις κάνει πράγματα. Αλλά σ' δεν κάνει τίποτα.
1: Πόσο σημαντικό είναι αυτό?
2: Είναι μεγάλη παγίδα.
1: Άμα το αντιληφθείς ότι μπορεί να περάσει μέρα ολόκληρη που να μην κάνεις τίποτα, αλλά ο εγκέφαλός σου να έχει νιώσει ότι έχει επεξεργαστεί εκατομμύρια πράγματα, είναι σοκαριστικό.
2: Κενό σου δημιουργεί αυτό.
1: Είναι σοκαριστικό. Ποια είναι η αγαπημένη σου καλοκαιρινή ώρα? Το ηλιοβασίλεμα είναι το ξημέρωμα, είναι κάτω τον ήλιο, τι?
2: Εκεί που πέφτει ο ήλιος γύρω σε 9, 8.30-9 που
1: ναι.
2: Και πολύ αργά το βράδυ, 4, 5, 6, εκεί που έχει δροσιά.
1: Φανταστικό αυτό, όντως. Αυτή η δροσιά είναι απίστευτη το καλοκαίρι εκείνη την ώρα.
2: Ναι.
1: Ήσουν από τους Ενουροπόλους.
2: Δηλαδή?
1: Που έβλεπες τα αστέρια και έλεγες πω εγώ κάποια στιγμή.
2: Ακόμα είμαι. Αν κοιτάω τα αστέρια ή.
1: Ναι, και σκεφτόσουν ότι εγώ κάποια στιγμή θέλω να κάνω αυτό, θέλω να κάνω εκείνο.
2: Απάντα έτσι είμαι, ακόμα έτσι είμαι. Νομίζω όταν δεν είμαι έτσι δεν πάω μπροστά καθόλου. Όταν θέλω να σκεφτώ και θέλω να. Το λέω και σε κάποια κομμάτια το έχω πει βασικά. Ξέρω, είναι. στο να κοιτάς ψηλά πάνω και να σκέφτεσαι είναι το πιο ανθρώπινο πράγμα που μπορείς να κάνεις.
1: Τι ωραίο.
2: Μόνο εμείς το κάνουμε αυτό, μόνο οι άνθρωποι. Άνω θρόσκο.

0: πέρασε η ώρα μας και πέρασαν οι δύο ώρες συντάρτα. Παύλα πάνω, γιατί εγώ πάνω το λέω αυτό, παιδί. Δεν γίνεται.
1: Πάνω.
0: Αλλά ξέρεις, άμα λέω τώρα πάνω, κάποιος που άνοιξε το ραδιόφωνο του εκείνη την ώρα που το λέω, λέει ποιος πάνω είναι αυτός.
1: Μπορεί να μην ξέρει και το άλλο όμως.
0: Ποιο το άλλο?
1: Το συντάρτα, μπορεί να μην το ξέρει κάποιος.
0: Τι λες, παιδί μου, εδώ παίζουμε την επιτυχία τη μεγάλη και δεν θα ξέρει το συντάρτα. Λοιπόν, πριν κλείσουμε. Πριν αποχαιρετήσουμε και εγώ και ο Πάνος, όλους εσάς που μας ακούσατε αυτές τις δύο ώρες, θα κάνουμε ένα τσιγρήγορο... Λοιπόν, ένα παιχνίδισμα. Στούντιο μέχρι το πρωί ή live σε γεμάτο στάδιο?
1: Live σε γεμάτο στάδιο.
0: Late night delivery, βρώμικο δηλαδή, ή fine dining σε ακριβό εστιατόριο?
1: Late night delivery.
0: Αθήνα ή ταξίδια?
1: Ταξίδια.
0: Beat πρώτα ή στίχη πρώτα?
1: Beat.
0: Πρωί ή βράδυ?
1: Βράδυ.
0: Spotify playlist ή άλμπουμ από την αρχή μέχρι το τέλος?
1: Ανάλογα το άλμπουμ, αλλά άλμπουμ.
0: Καλό αυτό. Συνεργασία ή solo track?
1: Solo.
0: Και αυθόρμητη ηχογράφηση ή μήνες δουλειάς?
1: Αυθόρμητη ηχογράφηση.
0: Αυτά είναι. Λοιπόν. Τι άλλο να περιμένουμε από σένα? Πες μου, σε παρακαλώ, για να κλείσουμε.
1: Αν και είπα solo πριν, έχω κάποιες πολύ ωραίες συνεργασίες.
0: Που την περιμένω χρόνια... πώς και πώς.
1: Ναι. Έχουμε κάποιες ωραίες συνεργασίες με το καλοκαίρι. Γενικότερα αυτή τη χρονιά το πήγα συνεργατικά. Έχω κάνει πολλές συνεργασίες. Και μετά πάμε για solo.
0: Μας είχες λείψει, να σου πω την αλήθεια.
1: Και εμένα μου έχει λείψει πολύ η επαφή με τον κόσμο. Η σκηνή μου έχει λείψει πολύ.
0: Μας είχες λείψει πάρα πολύ. Και τώρα χαιρόμαστε ιδιαίτερα που δίνεις πόνο. Δίνεις και θα δώσεις.
1: Θα δώσουμε πολύ.
0: Παιδιά,
1: ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε σήμερα.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Πέρασαμε πάρα πολύ ωραία. Το Κυριακάτικο

0: κλείσω με αυτό που λέω πάντα. Δεν μπορείς να αλλάξεις τη ζωή σου σε μια μέρα, όμως μπορείς να αλλάξεις τη μέρα σου. Φιλιά πολλά, bye.
1: Bye bye.
2: Mad Radio. Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Είσαι έτοιμος.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Να ξέρετε ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα ανέκδοτου, οπότε θα σας πω και ένα ανέκδοτο έτσι στα γρήγορα.
3: Τέλεια.
2: Λέει ο ασθενής, πάει ένας ασθενής σε έναν γιατρό και του λέει: «Γιατρέ, κάθε φορά που πίνω καφέ, με πονάει το μάτι μου». Και τι το απαντάει ο γιατρός?
3: Και του είπε:
2: «Δοκιμάσατε να βγάλετε το κουταλάκι από το φλιτζάνι?»
4: Σταμάτα!
2: Ωραία. Κουτούλα για το κουτάλι στο μάτι.
3: Πάω
2: στην παράγκα.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Stand by for countdown. Prepare audience for maximum impact. 3, 2, 1.
2: The Hot Weekend is on. This is a hit Hot 40 City.
3: Oh, yeah.
4: Hi, this is Ultra Natea with my sweetie, Peter.
5: Hi, I'm Mariah Carey.
6: Hi, this is David Morales, and you're listening to Peter.
7: Hi, this is Madonna.
8: Hi, everybody, this is Danny Barlow. This is Peter on the top.
9: This is Ariana Grande.
10: What's up, y'all? I'm Beyonce.
11: Yo, yo, it's Amon Van Helden. Listen to Peter.
12: Hi, I'm Calvin Harris.
13: This is Drake.
14: I'm Dearly Fett.
15: I'm Ed Sheeran.
16: All right, this is Ricky Iglesias.
17: This is Lady Gaga.
18: This is Bruno Mars.
2: The Hits Hot 40 with Peter.
9: Oh, yeah.
0: I'm back, baby. Το weekend είναι εδώ και το The Hits Hot 40, το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα, είναι στον αέρα της πόλης. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Σήμερα, the biggest hitmakers in music today, ή αλλιώς οι καλλιτέχνες που δημιουργούν τις μεγαλύτερες επιτυχίες σήμερα. Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες από τους μεγαλύτερους stars της παγκόσμιας μουσικής, τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώσεις, music and entertainment news. Weekend στην πόλη και το The Hits Hot 40 ξεκινάει την πορεία του προς την κορύφη. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα πάμε μαζί, εσύ και εγώ, μέχρι το νούμερο ένα.
2: This is the number one countdown. Are you ready? This is a hit Hot 40 City.
0: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
19: So

0: It's another great day for music.
1: Peter on the top.
0: The music just feels so good.
2: 40 μεγάλες. Ποια θα είναι στην κορυφή?

0: Και σήμερα ξεκινήσαμε την πορεία μας προς την κορυφή για να παίξω για εσένα όλες τις επιτυχίες. Σήμερα, the biggest hitmakers in music today. Ο πιο διάσημος Γάλλος μετά τον Μακρόν και τον Παπέ και ένας από τους μεγαλύτερους hitmakers όλων των εποχών με μία από τις μεγαλύτερες pop dance συνεργασίες του 2026. Ο David Guetta χαρακτήρισε αυτό το τραγούδι λίγη μαγεία σε ένα track. Άκου τι λέει ο David Guetta.
1: I'm always listening to new producers, always. And I really don't care about the hype. You know, I think this is probably what differentiates me from the rest of the scene. It doesn't matter if we're talking like songwriting. When we did Titanium with Sia, she was not famous. When I worked with Ray, she was not famous. You know, like, I never cared, but I told Ray, you're gonna be the biggest superstar. And still today, she's like, how did you know that? This is crazy, you know? So it's the same for producers, you know? Like, I signed Afrojack when he was very young. Some people, they just have talent.
2: The world's biggest superstars with Peter.
3: Man. Τον Πέτρο.
0: Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη είναι εδώ. Η Lenovo παρέχει την τεχνολογική υποδομή του FIFA World Cup 2026. Τεχνολογία ανώτατου επίπεδου για την πιο απαιτητική διοργάνωση παγκοσμίως. Από τα data centers μέχρι τα πιο συναρπαστικά στιγμιότυπα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, η Lenovo και η FIFA σχεδιάζουν την επόμενη μέρα του παιχνιδιού. Lenovo, official technology partner της FIFA.
2: The hottest music for the weekend. Hits Hot 40. Hot 40 with Peter.
3: Όλες οι επιτυχίες.
2: All the hits.
3: Όλες.
4: So

0: Alex Warren Ordinary, ένα από τα μεγαλύτερα radio και streaming φαινόμενα. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε έφτασε στην κορυφή και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού και παρέμεινε εκεί για πολλές εβδομάδες, μετατρέποντας τον Alex σε ένα παγκόσμιο νέο pop είδωλο.
1: It's another great day for music.
2: The Hits Hot 40.
1: The Hits Hot 40.
0: Η συνεργασία αποτέλεσε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα releases της βρετανικής urban σκηνής. Μέσα σε λίγες εβδομάδες ξεπέρασε δεκάδες εκατομμύρια streams, κατακτώντας την κορυφή στα charts σε πολλές χώρες. Dave Thames, αυτό είναι το Rain Dance.
3: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio
4: 106,2.
5: Song number 30.
6: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

0: Valentine's
1: tonight. Hi, I'm Ed Sheeran.
2: I'm Camila Cabello.
3: Hey, my name is Lil Nas X.
4: My name is Billie Eilish.
5: The world's biggest superstar. With Peter.
6: Και πάλι μαζί, Σαββατοκύριακο στην πόλη, στο πρώτο του νέου μήνα. Ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού είναι εδώ. Πολλοί θα ξεκινήσουν τις διακοπές τους τις επόμενες ημέρες. Κάποιοι θα περιμένουν μέχρι τον Αύγουστο, όπως και εμείς. Και άλλοι ετοιμάζουν μικρές αποδράσεις, weekends μακριά από την πόλη. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα πάμε μαζί, εσύ και εγώ, μέχρι την κορυφή.
7: It's the Hits Hot 40
8: με τον Πέτρο.
9: Number one on the weekend.
10: Εδώ ακούς τι παίζει.
6: Stay right there. Σε λίγο εδώ θα ακούσεις τι αποκάλυψε η Ray. Σε αυτό το ημίωρο μαζί θα ακούσουμε και το νούμερο ένα τραγούδι στη Μεγάλη Βρετανία αυτήν την εβδομάδα.
11: Song

0: Ray, where is my husband? Ένα τραγούδι που έγινε viral χάρη στο χιούμορ, την αυτοειρωνία και την θεατρικότητα της Ray. Η φωνή που ακούς να λέει Your husband is coming είναι της γιαγιάς, της Ray. Το τραγούδι είναι ένα από τα πιο δυνατά singles αυτής της χρονιάς και βάζει ένα ακόμη θεμέλιο για να χτίσει το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας της. Άκου τι συμβουλές δίνει η διάσημη Βρετανίδα στους νέους καλλιτέχνες. Άκου τι λέει Ray.
1: Be prepared for failure, because you're gonna experience that a lot. But it's okay, and it's an important feeling, failing. It sucks, but it's defining. Surround yourself with people who support you and build you up. Music isn't maths, like there's no necessarily right or wrong, and that means like you should be allowed to trust your instincts and have people around you who inspire you towards your goals. Not try and make you someone or something you're not. Work your ass off. Give your all. You gotta do more. You gotta be more. You gotta cover more bases. And don't pay attention to any of those that don't align with your vision. Believe in yourself. Back yourself.
2: The world's biggest superstars with Peter.
3: Me. Τον Πέτρο.
0: Lenovo και FIFA World Cup. Μια συνεργασία που φέρνει την καινοτομία στο μεγαλύτερο γήπεδο του κόσμου. AI Powered Decision Making, Advanced AI Analytics και Real Time Data Processing επιτρέπουν γρήγορες και ακριβείς λειτουργίες για την υποστήριξη όλων των συστημάτων εντός όλων των γήπεδων για άρτια παγκόσμια μετάδοση χωρίς πιθανότητα λάθους. Lenovo, official technology partner της FIFA.
2: It's another great day for music.
4: The Hits Hot 40.
2: The Hits Hot 40.
5: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
6: Song number 1.

0: This is your weekend music. Weekend hits.
1: Όλα παίζουν εδώ.
2: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
3: Το

0: Doja Cat, Paint the Town Red. Ένα τραγούδι που έγραψε ιστορία, φτάνοντας στο νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στη Μεγάλη Βρετανία και σε δεκάδες ακόμη χώρες. Ακόμη και σήμερα παραμένει ένα από τα πιο επιτυχημένα tracks της δεκαετίας, ενώ η Doja συνεχίζει να θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές pop προσωπικότητες στον κόσμο της μουσικής σήμερα.
1: It's another great day for music. Peter, on the weekend.
0: Ώρα να βγούμε έξω από την πορεία μας προς την κορύφη. Ώρα να ακούσουμε το νούμερο ένα τραγούδι στη Μεγάλη Βρετανία αυτήν την εβδομάδα πριν από 2 χρόνια. UK.
1: Number one.

0: Radio 106,2.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
6: να ερωτευτούμε.
5: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
7: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
9: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
10: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210 33 14 477 ή βρες μας στα social media του Priority.

Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει. Το MAD Radio 106,2 προτείνει. Είσαι έτοιμος να

0: Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Fashion alert, φίλοι μου, είναι το Brute Denim.
3: Και έχω ένα πολύ ωραίο πουκάμισο.
2: Γιατί είσαι Brute τύπος εσύ.
3: Αντρουά.
2: Το λες, φάση. Red flags στην αρχή μιας σχέσης. Νούμερο 1. Προχωρά υπερβολικά γρήγορα.
4: Κατερίνα, θα σε κάνω βασίλισσα.
2: Νούμερο 2. Δεν σέβεται τα προσωπικά σου όρια. Ίσως δείχνει δυσκολία να αναλάβει ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά.
3: Δεν φταίει εσύ, Κατερίνα. Εγώ φταίω.
2: Αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ελεγκτική συμπεριφορά. Πάρε δρόμο τρέχοντα.
4: Φεύγω, Κατερίνα, φεύγω.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio 106,2. Are you ready?
5: Hi, this is David Guetta. This is your Cardi B.
6: Hello, I'm Luis Capaldi.
7: Hey guys, this is Selena Gomez.
8: Hey, what's up? This is yours truly, Jason Derulo.
9: Hey everybody, this is Ariana Grande.
10: Now start to the top.
7: Are you ready?
4: Let's go!
3: Weekend στην πόλη και το The Hits Hot 40, το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα είναι στο ραδιόφωνο σου, στο tablet, στο desktop, στο κινητό. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου ή αλλιώς Peter on the top. Με ακούς στο ραδιόφωνο. Βρες τώρα τον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram και στείλε μου μήνυμα. Και αυτό το Σαββατοκύριακο παίζω για σένα όλες τις επιτυχίες. Σήμερα, the biggest hitmakers in music today, on the air and everywhere.
11: The Hits Hot 40. Peter gives you more.
3: Μην εκεί, σε αυτό το ημίωρο θα ακούσεις τι είπε ο Calvin Harris. Εδώ μαζί θα ακούσουμε και το νούμερο ένα τραγούδι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αυτήν την εβδομάδα.
11: Peter is the one for the hits.
12: 40 μεγάλες.
13: Μεγάλες.
12: Ποια θα είναι στην κορυφή?
1: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
14: Song

0: We got the hits. We got the hits.
1: The hits.
0: Με τον Πέτρο.
2: Δεν είναι απλά μία λίστα. Είναι το Hot 40.
3: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
4: Song number 22.

0: Calvin Harris, Clementine Douglas. Αυτό το τραγούδι σηματοδότησε την επιστροφή του διάσημου superstar στον πιο soulful dance ήχο και έγινε γρήγορα το αγαπημένο των ραδιοφώνων σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο. Είναι ένα από τα πιο δυνατά tracks στα club sets και μία από τις μεγάλες επιτυχίες αυτής της χρονιάς. Η Clementine Douglas είναι πλέον μία από τις πιο περιζήτητες φωνές στην dance μουσική. Ακού τι λέει ο Calvin Harris.
1: I just feel like I'm super blessed to be still being able to make music and this being a kind of thing that I can do on a daily basis. You know, before I was talking to you, I'm doing this, working on this extended mix of my next song. It's just fun. I just like doing this stuff and that's the first thing that comes to my mind right now because I was just doing that and having a good time. And then all the things that come along with that, you know, the travel, meeting so many different people, getting to work with so many different people, being exposed to different cultures, I think is really important and really just kind of enriching.
2: The world's biggest superstar with Peter.
3: Με τον Πέτρο.
0: Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη έχει ήδη ξεκινήσει. FIFA World Cup 2026 και η Lenovo είναι ο τεχνολογικός πάροχος που εμπιστεύθηκε η FIFA για την διοργάνωση που δισεκατομμύρια θεατές παρακολουθούν ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο. FIFA World Cup 2026 και η Lenovo είναι ο τεχνολογικός πάροχος που εμπιστεύθηκε η FIFA για την διοργάνωση που δισεκατομμύρια θεατές παρακολουθούν ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο. Από το Fair Play ως την εμπειρία των φιλάθλων, η Lenovo υποστηρίζει το οικοσύστημα VAR της Hawkeye με ημιαυτοματοποιημένη τεχνολογία Offside. Offside Animations για σωστές αποφάσεις. Παρακολούθηση παικτών σε πραγματικό χρόνο με 3D τεχνολογία. Lenovo, Official Technology Partner της FIFA.
4: The hottest music for the weekend. The number one countdown. The hits Hot 40.
5: Song number 23.

0: Shoot.
1: You are on
2: the hits. Hot 40.
1: All the hits. All the hits. That's what I love about radio.
3: Από το 40 μέχρι το νούμερο 1.

0: Tate McRae, Sports Car. Το τραγούδι έγινε τεράστιο TikTok trend. Μπήκε στα charts σε δεκάδες χώρες και επιβεβαίωσε ότι η Καναδή είναι πλέον μία από τις σημαντικότερες pop παρουσίες στην παγκόσμια μουσική. Αν δεν έχεις δει το βίντεο κλιπ, χάνεις.
1: The hottest music for the weekend. The number one countdown. The hits hot 40. This is all your weekend music.
0: Ώρα να βγούμε έξω από την πορεία μας προς την κορύφη. Ώρα να ακούσουμε το νούμερο ένα τραγούδι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αυτήν την εβδομάδα, πριν από ένα χρόνο.
2: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
1: US, number one. This week's number one.
3: This

0: didn't do any, but...
1: I'm Sam Smith.
2: I'm Nicki Minaj.
3: It's Post Malone.
4: Hey, this is Lady Gaga.
5: The world's biggest superstar.
6: Oh, hot music.
7: The hits. Hot 40.
8: Hot 40.
9: With Peter.
10: Halfway to the top. Ακριβώς στη μέση της σημερινής εκπομπής έχουμε ακόμη μια μισή ώρα γεμάτη επιτυχίες μέχρι μαζί να φτάσουμε στο νούμερο 1. Αυτό είναι το The Hits Hot 40, το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα. Σήμερα παίζω για σένα The biggest hitmakers in music today, ή αλλιώς οι καλλιτέχνες που δημιουργούν τις μεγαλύτερες επιτυχίες σήμερα. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα έλα μαζί μου μέχρι την κορυφή.
11: You're listening to the Hits Hot 40. Great radio. Great radio.
12: It's the weekend with Peter.
10: Σε λίγο εδώ θα ακούσεις τι αποκάλυψε η Madonna, ποιος έχει την μεγαλύτερη psychedelic pop επιτυχία της χρονιάς και ποια αγόρια επέστρεψαν και κολυμπάνε μέσα στην επιτυχία ξανά.
12: Into the music with Peter. Are you into the music?

0: The hottest music for the weekend. The number one countdown. The Hits Hot 40.
1: Με τον Πέτρο.
2: Κάθε εβδομάδα από το 40 μέχρι το 1.
3: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
4: Song number 1.

0: Madonna, Sabrina, Bring Your Love. Μία από τις πιο απρόσμενες και πολύ συζητημένες συνεργασίες της χρονιάς ένωσε δύο διαφορετικές γενιές της pop μουσικής και δημιούργησε τεράστιο buzz στα social media. Ακού τι λέει Madonna.
1: Dancing's in my DNA and well, that's how I started. I was a dancer. The first music I made was dance music. I like the connection I have with people, dancing with people, whether I'm on the stage or on the dance floor. It just creates community and sometimes relationships.
2: The world's biggest superstar with Peter.
3: Με τον Πέτρο.
0: Lenovo και FIFA διαμορφώνουν την εμπειρία του αύριο. Από το γήπεδο μέχρι την οθόνη εκατομμυρίων φιλάθλων. Lenovo, Official Technology Partner της FIFA. Ο νούμερο ένα κατασκευαστής ηλεκτρονικών υπολογιστών στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο. Η τεχνολογία που εμπιστεύεται η FIFA για το World Cup έχει ένα όνομα. Lenovo.
4: This is the number one countdown. The hits hot. 40.
5: I love it when you play the hits.
6: Weekend. Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2. So.

0: Dracula, Dracula. Το αγόρι από την Αυστραλία συνεχίζει την εξερεύνηση του psychedelic pop ήχου και φέτος έχει μία από τις πιο κινηματογραφικές pop επιτυχίες της χρονιάς.
1: This is your weekend music. Weekend hits with Peter.
2: Με τον Πέτρο.
0: Ένα τραγούδι που τους χάρισε το βραβείο Song of the Summer στα American Music Awards 2026. Μετά την επιστροφή τους στη μουσική επιβεβαίωσαν ότι εξακολουθούν να αποτελούν το μεγαλύτερο K-pop band στην ιστορία. Song number 14. BTS, Swim.

θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου. Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει. Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την 5η 9 Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στο Acanthus Summer Club και από τις 10 έως τη 1 το βράδυ στο DR8 για ακόμα περισσότερα beauty moments, fun challenges και μοναδικές εκπλήξεις. Γνώρισε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με

0: Μια χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τους Lil Connie και Kid την Τετάρτη 8 Ιουλίου για το listening party του νέου τους άλμπουμ. Κρατήσεις στο 210-9653-563 και 564. Προπόληση εισιτηρίων σε Come Together.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring. Bad Religion. Hi-Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
4: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
5: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
6: Είμαστε έτοιμοι.
7: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Είμαι εδώ κοντά σας, έτοιμη και ετοιμοπόλεμη, για να ρίξω τα ταρό σε μια φίλη μας.
3: Καλημέρα!
4: Καλημέρα!
3: Γεια σας, Αγγελική!
4: Γεια σας, κορίτσια!
2: Γεια σας, Αγγελική μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
4: Τώρα ξεκινάω να πάω σε δουλειά.
2: Α, ωραία, ωραία. Από ό,τι θα στα ρίξω πάρα πολύ.
4: Είστε όλες φανταστικές.
2: Σε ευχαριστούμε.
5: Λοιπόν, κάνε μια ερώτηση τώρα στην Κάτια. Τα λέει πάρα πολύ καλά. Θα έχω πει ότι μου τα λέει τέλεια. Κάνε μια ερώτηση και θα σου διαβάσει μια κάρτα.
4: Βρισκόμενο το καλοκαίρι.
2: Δεν πρέπει να βρισκόμενο.
4: Φίλε, ακόμα και τα χαρτιά το ίδιο πράγμα μου λένε. Θα βγάλω λεφτά τουλάχιστον από τη δουλειά γι' αυτό να μείνω μόνη.
2: Αγγελική, φανταστικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα.
4: Και εγώ ευχαριστώ, κορίτσια. Φιλάκια πολλά.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 100.

0: guys.
1: Hi, it's Taylor Swift.
2: Let's celebrate the weekend. This is your weekend music. Here we go.
3: He is back, baby.
4: Στην τρίτη ώρα του The Hits Hot 40, on the air and everywhere, baby. Σαββατοκύριακο στην πόλη, αυτό είναι το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Αυτή την ώρα θα ακούσεις τι αποκάλυψε η Billie Eilish. Ποιο τραγούδι έχει τη μεγαλύτερη ανταπόκριση στις συναυλίες του Harry Styles. Εδώ ένα φρέσκο τραγούδι στο Future Hot Hits. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες για σένα και το νέο νούμερο ένα στο The Hits Hot 40 αυτής της εβδομάδας.
1: The voice, the music, the weekend.
2: Life is better at the top.
1: You're listening to The Hits Hot 40.
5: Great radio.
6: Weekend.
7: Είναι τα Mad Weekends.
8: Mad Radio 106,2.
9: Song

0: Billie Eilish, Birds of a Feather. Ένα από τα πιο πετυχημένα τραγούδια της καριέρας της που συνεχίζει να σπάει streaming record. Το τραγούδι έγινε παγκόσμιο hit και βοήθησε το άλμπουμ της Hit Me Hard and Soft να καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες κυκλοφορίες αυτής της δεκαετίας. Άκου τι λέει Billie Eilish.
1: Writing and then recording and then playing pickleball and then eating and then going on a dog walk and then coming back and recording more. What's nice about being siblings is there's no hard feelings whatsoever. I can really say anything and so can he, and neither of us get our feelings hurt. You know, when we were younger and we were doing this, I was very grumpy, bitchy, let's say, and I'm not that way anymore. And also, he's not as like older brother-y.
2: The world's biggest superstars with Peter.
3: Με τον Πέτρο.
0: Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη είναι εδώ. Η Lenovo παρέχει την τεχνολογική υποδομή του FIFA World Cup 2026. Τεχνολογία ανώτατου επίπεδου για την πιο απαιτητική διοργάνωση παγκοσμίως. Από τα data centers μέχρι τα πιο συναρπαστικά στιγμιότυπα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, η Lenovo και η FIFA σχεδιάζουν την επόμενη μέρα του παιχνιδιού. Lenovo, official technology partner της FIFA.
2: This is your weekend music. It's the weekend with Peter. I love it when you play the hits.

0: Aperture, το τραγούδι που σηματοδότησε το νέο καλλιτεχνικό κεφάλαιο του Βρετανού Superstar, με νέο ήχο και έντονη επιρροή από την dance. Στις συναυλίες του, την μεγαλύτερη αντίδραση από το κοινό έχει το As It Was, με το κοινό να φωνάζει δυνατά από τις πρώτες νότες.
1: Peter gives you more. I love it. Life is better at the top.
0: Το τραγούδι που έρχεται τώρα στο ραδιόφωνο σου κυριάρχησε στα charts και χάρισε στον διάσημο Αμερικάνο ένα ακόμη Record of the Year στα Grammys 2026. Το τραγούδι αυτό αποτελεί φόρο τιμή στο Luther Vandross και θεωρείται από πολλούς το σημαντικότερο R&B και Hip Hop crossover τραγούδι των τελευταίων ετών.
2: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
0: Kendrick Lamar, SZA, Luther.
3: So

0: Hello, I'm Luis Capaldi.
1: Hey guys, this is Selena Gomez.
2: Hey, what's up? This is yours truly, Jason Derulo.
3: Hey everybody, this is Ariana Grande.
1: This is the number one countdown. Going up.
4: The hit top 40.
5: Με τον Πέτρο.
6: Και πάλι μαζί, Σαββατοκύριακο στην πόλη. Αυτό είναι το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου ή αλλιώς Peter on the top. Αν θέλεις να ακούσεις κάτι καινούριο, άκου το δικό μου podcast με τίτλο The Ultimate Success Stories. Θα το βρεις στο Spotify και είμαι σίγουρος ότι θα σου αρέσει. The Ultimate Success Stories. Αμέσως τώρα, στο ραδιοφωνό σου έρχεται ένα ολοκαινούριο τραγούδι.
1: The Hits Hot 40. Future Hot Hits.
6: Stay right there. Σε λίγο εδώ θα ακούσεις τι αποκάλυψε ο Bad Bunny. Εδώ θα μάθεις ποιοι είναι οι τρεις πιο πετυχημένοι hitmakers σήμερα στον πλανήτη.

Bunny με ένα τραγούδι που συνδέει την κουλτούρα του Puerto Rico με τη Νέα Υόρκη και συνεχίζει να σαρώνει σε streaming και charts παγκοσμίως. Ο Bad Bunny παραμένει ο πιο πετυχημένος Latin artist σήμερα στον κόσμο και κάθε δικό του νέο release μετατρέπεται αυτόματα σε παγκόσμιο γεγονός. Άκου τι λέει ο Bad Bunny, πώς αισθάνεται σήμερα μετά από

0: tirar uma foto. The biggest feeling is being grateful, like, me siento muy agradecido, y aunque de momento me puedan ver serio o algo, es como que I feel I'm happy, but I'm just processing and taking one day at a time and living, you know what I mean?
1: The world's biggest superstars with Peter.
2: Lenovo και FIFA World Cup, μια συνεργασία που φέρνει την καινοτομία στο μεγαλύτερο γήπεδο του κόσμου. AI-powered decision making, advanced AI analytics και real-time data processing επιτρέπουν γρήγορες και ακριβείς λειτουργίες για την υποστήριξη όλων των συστημάτων εντός όλων των γηπέδων για άρτια παγκόσμια μετάδοση χωρίς πιθανότητα λάθους. Lenovo, official technology partner της FIFA.
1: The Hits Hot 40, number one on the weekend. Your home for great music.
3: Όλες οι επιτυχίες, όλες.
2: Είμαστε λίγο πριν τα τρία καλύτερα τραγούδια αυτής της εβδομάδας. Σήμερα παίζω για σένα the biggest hitmakers in music today. Οι καλλιτέχνες που δημιουργούν τις μεγαλύτερες επιτυχίες σήμερα. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και αυτό το weekend είμαι εδώ με όλες τις επιτυχίες στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: This week's top 3. Song number 3.

0: τις πιο εντυπωσιακές συνεργασίες των τελευταίων ετών. Το τραγούδι έγινε αμέσως global hit, συνεχίζει να συγκεντρώνει εκατοντάδες εκατομμύρια streams και να ακούγεται δυνατά μέχρι και σήμερα σε όλο τον πλανήτη. Ώρα για το νούμερο 1. Oh, yeah. Ένα ακόμη κεφάλαιο από την δική της πιο δημιουργική περίοδο που συνεχίζει να κρατά ολόκληρο τον πλανήτη σε εγρήγορση. Κάθε κυκλοφορία της πάει ρεκόρ και οι Swifties αναλύουν κάθε στίχο σε κάθε τραγούδι και σε κάθε easter egg, επιβεβαιώνοντας κάθε φορά τη μοναδική επιρροή της Taylor στην σύγχρονη pop παγκόσμια κουλτούρα. Αμέσως τώρα έρχεται το νέο νούμερο 1 στο The Hits Hot 40. Opalite, Taylor Swift. We did it again. Ένα ακόμη weekend φτάσαμε μαζί, εσύ και εγώ στην κορύφη. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Till we meet again. Μην εδώ, στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: You're on the top.
2: Always on top.
1: With Peter.
3: Oh my god.
4: This is amazing.
5: Oh, Peter's amazing.
6: 40 επιτυχίες. Μία κορυφή. Ένα νούμερο ένα.
7: Life is better at the top.

0: Party with Tito. Radio.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη. Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Δύο ζευγάρια και μια πρόσκληση για κρασί που κρύβει πολλές εκπλήξεις. Η πρόσκληση Penelope Cruz, Olivia Wilde, Edward Norton και Seth Rogen στην πιο απολαυστική κωμωδία του καλοκαιριού. Θα σκεφτείς δύο φορές πριν καλέσεις κάποιον σπίτι σου. Η πρόσκληση στους κινηματογράφους από τις Πέντζος Φιλμ.
9: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
10: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
11: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει. Το Mad Radio 106,2 προτείνει. Είσαι έτοιμος να

0: στίβος γίνεται θέαμα.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιός 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το χανάμι, ξέρεις τι είναι?
3: Είναι η παράδοση όπου οι Ιάπωνες κάθονται κάτω από ανθισμένες κερασιές και απλά παρατηρούν.
4: Και γιατί να πας μέχρι την Ιαπωνία?
5: Πας μέχρι τη Βέρεια και βλέπεις τις βερικοκιές. Το ίδιο χρώμα έχουν.
3: Μπορεί στην πράξη να θέλουμε σταθερότητα, όμως υπάρχει μια περιέργεια ή και αποδοχή σε πιο ελεύθερα μοντέλα σχέσεων.
6: Σημεία και τέρατα θα πω εγώ.
5: Όπως λέει και ένας φίλος μου,
6: τώρα που η θάλασσα έγινε γιαούρτι,
5: δεν έχουμε κουτάλια.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

0: this is Calvin Harris.
1: This live τον Calvin Harris στην Ibiza. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936-646-656. Γράψε Ibiza, κάνε follow το Priority Travel στο Instagram και μπες στην κλήρωση.

0: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει. Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την 5η 9 Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στο Acanthus Summer Club και από τις 10 έως τη 1 το βράδυ στο DR8 για ακόμα περισσότερα beauty moments, fun challenges και μοναδικές εκπλήξεις. Γνώρισε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασέ τη από κοντά, πάρε μέρος σε Fan Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο Sky Tubes on Tour.
1: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
5: Είμαστε έτοιμοι.
6: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.

0: Πολλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Ναι, ναι, καλημέρα.
3: Πώς σε λένε?
2: Σταυρούλα.
3: Καλημέρα.
2: Γεια σου, Σταυρούλα.
4: Έφυγα το γιο μου 2,5 χρονών.
2: Μας ακούει το γιο σου τότε?
4: Όχι, δεν μας ακούει. Το ψυγείο είναι, στο ψυγείο. Πειράζει.
3: Είναι το παιδί στο ψυγείο.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια, μα πάντα περισσότερα για σένα. 106,2.

0: Calvin Harris.
1: Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2. Το Mad Radio 106,2 προτείνει. Είσαι έτοιμος να δει

0: εκεί που ο στίβος γίνεται θέαμα. Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
1: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
2: Είμαστε έτοιμοι.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Radio.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
4: Μανώλης. Καρδιά σε 4 χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή χαλάρωση στις παραλίες των Καναρίων νήσων.
3: Τανζανία για λίγο αργότερα, όταν μεγαλώσω.
2: Να έχεις κληρύνει και το κρέας άμα να σε φάει το λιοντάρι. Νέο beauty thread, το οποίο θα το δεις παντού φέτος στην άνοιξη. Το κόκκινο ρούζ.
3: Για πες, για πες.
2: Το κόκκινο ρούζ, αν το βάλεις σωστά, δείχνει πιο φυσικό από ό,τι νομίζεις.
3: Όχι εγώ.
2: Όχι, ταιριάζει σε όλους τους τόνους δέρματος.
3: Σαν τη χιονάτη θα γίνεται, Κατερίνα.
2: Καλώς τη χιονάτη, βρήκε πριγκιπά.
3: Εσένα για βάτραχο σε βλέπω.
2: Αλίμονος.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: Hi, this is Calvin Harris.
1: Δες live τον Calvin Harris στην Ibiza. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ibiza, κάνε follow το Priority Travel.

0: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Δύο ζευγάρια και μια πρόσκληση για κρασί που κρύβει πολλές εκπλήξεις. Η πρόσκληση Penelope Cruz, Olivia Wilde, Edward Norton και Seth Rogen στην πιο απολαυστική κομμωδία του καλοκαιριού. Θα σκεφτείς δύο φορές πριν καλέσεις κάποιον σπίτι σου. Η πρόσκληση στους κινηματογράφους από τις Πέντζος Φιλμ.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
8: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
9: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Σιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
10: Προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: Θέλεις να πας στην Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2. Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την 5η 9 Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στο Acanthus Summer Club και από τις 10 έως τη 1 το βράδυ στο DR8 για ακόμα περισσότερα beauty moments, fun challenges και μοναδικές εκπλήξεις. Γνώρισε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασέ τη από κοντά, πάρε μέρος σε Fan Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο Sky Tubes on Tour.
3: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τους Lil Connie και Kid την Τετάρτη 8 Ιουλίου για το listening party του νέου τους άλμπουμ. Κρατήσεις στο 210-9653-563 και 564. Προπόληση εισιτηρίων σε Come Together.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Ζήσε την εμπειρία. Ο 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας έρχεται και σε καλεί να ξεπεράσεις τα όρια σου. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου τρέξε σε μια μοναδική διαδρομή γεμάτη ενέργεια, πάθος και δυναμισμό. Είτε είσαι έμπειρος δρομέας είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, αυτή είναι η στιγμή σου. Δήλωσε συμμετοχή στο kallitheahalf.gr, νιώσε τον παλμό της διοργάνωσης και γίνε μέρος μιας μεγάλης γιορτής κίνησης και ζωής. 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας. Τρέξε, ζήσε, ξεχώρισε.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
0: Ο ήχος του σήμερα.

0: Radio. Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Κατερίνα,
3: ναι.
2: Μήπως έχεις να μας πεις κάτι?
3: Θα σας πω για ένα πουλί, παιδιά.
2: Ακούστε. Κατερίνα, είναι μονάχα τι ώρα να είναι τώρα, 8:43. Είσαι σίγουρη ότι μπορούμε να μιλήσουμε για πουλιά?
3: Ναι, καλέ. Λοιπόν, όπως και να έχει, γενικά δεν ξέρω, έχετε παρατηρήσει μια τάση για πουλιά τελευταία που λέω συνέχεια?
2: Ναι, γι' αυτό φοβάμαι.
3: Ναι.
2: Αλλά... έχω αποκτήσει πουλοφοβία εξαιτίας.
3: Ναι.
2: Δεν είναι ότι δεν.
4: Και μικρές αλλαγές στη διατροφή μας μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας.
3: Για πες.
4: Τροφές όπως το αγγούρι.
3: Όλη μέρα με ένα αγγούρι είμαι εγώ.
4: Α, μου αρέσει το αγγούρι εμένα. Γελάτε, αλλά να ξέρετε. Εγώ μπορώ να τρώω όλη μέρα αγγούρι, αλήθεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ το αγγουράκι. Μ' αρέσει και είναι νόστιμο το αγγουράκι. Επίσης με φουσκώνει, λέει το πισίδα, το αγγούρι.
5: Μετά μου την έβαζε στο πρόσωπο για να με αναζωογονήσει.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio 106,2.

Online, στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε. Να χαθούμε. Να υδρώσουμε.
5: Να ερωτευτούμε.
4: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική. Και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
6: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Το Tecno Yoga Summer Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ. 10, 11 και 12 Ιουλίου στην Κίμη, στο Plattenhof. 3 μέρες γεμάτες ενέργεια, φύση και μουσική. Yoga sessions, DJ sets, πεζοπορίες και μοναδικές εμπειρίες.

0: Γίνε κομμάτι του.
1: Release Athens 2026. Σάββατο 11 Ιουλίου. Πλατεία Νερού.

0: εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το ναι. Απόλυτο swimwear thread είναι το O-ring bikini.
3: Μπικίνι δεν βάζω. Δεν μου πάει το από πάνω.
2: Αυτό. Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου.
3: Το ξέρεις ότι σκάς γάιδαρο, έτσι.
2: Πρέπει να έχω γάιδαρο για να σκάσω.
3: Τι να σου πω.
2: Έχω.
3: Ευχαριστώ.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 102,6.

0: Calvin Harris.
1: Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2. Το μοναδικό Sky Tubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την 5η 9 Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στο Acanthus Summer Club και από τις 10 έως τη 1 το βράδυ στο DR8 για ακόμα περισσότερα beauty moments, fun challenges και μοναδικές εκπλήξεις. Γνώρισε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασέ τη από κοντά, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο Sky Tubes on Tour.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: this is Calvin Harris.
1: This live τον Calvin Harris στην Ibiza. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ibiza, κάνε follow το Priority Travel στο

0: ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου. Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
1: Δύο ζευγάρια και μια πρόσκληση για κρασί που κρύβει πολλές εκπλήξεις. Η πρόσκληση Penelope Cruz, Olivia Wilde, Edward Norton και Seth Rogen στην πιο απολαυστική κωμωδία του καλοκαιριού. Θα σκεφτείς δύο φορές πριν καλέσεις κάποιον σπίτι σου. Η πρόσκληση στους κινηματογράφους από τη Spencer's Film.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Ήμουν με μία φίλη μου και τελείως τυχαία ήταν στο η ίδια συναυλία. Ένα γκομενέτο. Εγώ το έβλεπα κρυφά από τους φίλους μου. Και λέω, όχι, μου κάνει νοήματα να πάμε, ξέρω εγώ, λίγο πιο δίπλα. Χάνομαι από τη φίλη μου, τη λέω πάνω, μας πάρω μπύρες. Γυρίζω χωρίς μπύρες. Πού είναι οι μπύρες, ρε, κάτι. Πάνω μας πάρω άλλες. Έρχεται τον γκομενέτο στις μπύρες αυτή τη φορά και καταλήγω να τις πίνω εγώ με αυτόν.
3: Ωραία!
2: Η φίλη σου μόλι πήγε άρα στη συναυλία. Τη λέω, μου τελείωσαν οι μάρκες, τις πηγαίνω τις μπύρες εκεί πέρα, μου κάνει πάλι νόημα ο άλλος. Τη λέω, έρχομαι σε ένα λεπτό να πάω τουαλέτα. Και να ακούω να φωνάζει, Κάτια! Πού είσαι! Εγώ το μεταξύ είμαι μέσα στην τουαλέτα με αυτό.
3: Ωραία, ξέρεις, Κάτια!
2: Ξέρετε ποια τουαλέτα. Στο τέλος μας έπιασε. Μου λέει, το είχα καταλάβει εσύ ότι βγαίνετε.
3: Αλλά δεν είχα καταλάβει ότι είσαστε όλοι εδώ μαζί μας.

ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
5: Είμαστε έτοιμοι.
6: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πιάνω.
5: Πιάνω.
4: Βάζω.
5: Βάζω.
4: Στο κεφάλι.
5: Το κεφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια.
4: Και σηκώνω ψηλά.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Εγώ φταίω.
3: Ο Πέτρος φταίει όλα.
2: Εννοείται ποιος τα έφταιγε.
3: Εννοείται.
4: Καταλάβατε τι τραβάω κάθε μέρα. Mm-hmm. Όταν είναι κυφαίοι εδώ, με έχουν βάλει στη γωνία και μου λένε εσύ φταίς γι' αυτό και τα λοιπά.
5: Σε χάλασε εσένα.
4: Όχι, όχι, μ' αρέσει.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: Hi, this is Calvin Harris.
1: This live τον Calvin Harris στην Ibiza. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ibiza, κάνε follow το Priority 3.

0: Mad Radio 106,2.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
3: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τους Lil Connie και Kid την Τετάρτη 8 Ιουλίου για το listening party του νέου τους άλμπουμ. Κρατήσεις στο 210-9653-563 και 564. Προπόληση εισιτηρίων σε Come Together.

0: Media.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
3: Υπάρχουν μουσεία για πράγματα που ούτε φανταζόσουν. Το μουσείο του σεξ, Νέα Υόρκη. Φαντάσου ότι θα μπεις μέσα σε ένα μουσείο.
4: Και δεν έχει
3: πουλιά, όχι τα εξωτικά. Απ' τα άλλα, με κρέας.
5: Αληθινά, ή ψεύτικα.
3: Μάλλον κέρνα.
5: Γιατί δεν το ήξερα να πήγα να το δω.
3: Άντε, να το βάλουμε στα to-do list. Να πάμε να...
6: Σταμάτα!
3: Ωραία.
2: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 100.

0: Mars.
1: Δες live τον Calvin Harris στην Ίμπιζα. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ίμπιζα, κάνε follow το Priority 3.

0: θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
2: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
3: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Παπάγου, Κορυδαλό, Εγάλεο, Νίκαια, Αβεάκιο Θέατρο Πειραιά και πολλά άλλα σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
4: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

ήλιος, φίλοι, μουσική. Mad Radio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Mad Radio 106,2.

Radio 106,2.

0: Take it to the max. Please just rewind. Take it to the max.
1: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλάνης πόρτας.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross-training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι!
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Μια σχέση χαλάει μόνο από μεγάλα λάθη. Κάνεις μεγάλο λάθος. Μερικές λέξεις την φθείρουν σιγά σιγά. Δεν με νοιάζει. Είναι όλο δικό σου λάθος. Γιατί δεν μπορείς απλά να. Και όταν φτάνεις στο δεν είμαι χαρούμενος, εκεί πια είναι red flag.
3: Πριν φτάσουμε όμως στο δεν είμαι χαρούμενος, περνάμε από το τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θες, αγάπη μου.
3: Πάμε για καφέ.
4: Όχι.
3: Πάμε για ποτό.
4: Όχι.
3: Πάμε για φαγητό.
4: Όχι.
3: Και τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θέλεις, αγάπη μου.
2: Υπάρχει γυναίκα που να μιλάει έτσι, Πέτρα. Προσέχεις πως μιλάς. Γιατί μια σχέση δεν χαλάει απότομα. Αλλά λίγο-λίγο με χαλά στη δικιά μας, παραδείγματος χάρη.
3: Η αλήθεια είναι ότι είναι αλήθεια.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2. MAD Radio. MAD VMA

Δες live τον Calvin Harris στην Ίμπιζα. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ίμπιζα, κάνε follow το Priority Travel.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

Ζήσεως. Φίλοι, μουσική. Madradio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madradio 106,2.

0: Radio. Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad Radio. Mad Radio.
1: Περισσότερη μουσική, περισσότερο.

online, στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

Δες live τον Calvin Harris στην Ίμπιζα. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936-646-656. Γράψε Ίμπιζα, κάνε follow το Priority Travel στο Instagram και μπες στην κλήρωση.

0: This is Calvin Harris.
1: This live τον Calvin Harris στην Ibiza. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ibiza, κάνε follow το Priority Travel στο Instagram και μπες στην